0: είναι 4:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

Πού πάμε μη ρωτάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη 27 του Μάη σήμερα. Καλό ξεκίνημα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, ο ήλιος θα ανατείλει 6 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8:38. Σήμερα 27 το Μάη είναι του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Χρόνια πολλά στην Εύβοια. Σήμερα γιορτάζουν ο Αλήπιος, η Αλήπια. Ξέρετε κάποιον που ονομάζεται Αλήπιος? Έχετε γνωρίσει ποτέ κάποιον? Εγώ ποτέ. Γιορτάζει ο Θεράπων και ο Ιωάννης ο Ρώσος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα. Καλό μεσημέρι στην Αυστραλία. Φίλοι μας μας ακούνε live μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου στο Σίδνεϊ, στο Free Angel 898. Η ώρα είναι 17 λεπτά πριν από τις 1 το μεσημέρι στην Αυστραλία.

Καλά, σήμερα για παραλία θα είναι ο καιρός. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, οι θερμοκρασίες κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός σήμερα, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά την Κρήτη και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές. Θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά όμως της Δυτικής Ελλάδας. Ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 4 έως και 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο, στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 30.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα Τετάρτη σήμερα 27 του Μάη. Ορίστε που διαμαρτύρεστε μερικοί ότι ο πρόεδρος καθυστερεί να πάρει τηλέφωνο. Το πρώτο τηλεφώνημα της ημέρας από τον πρόεδρο των Αρτοπιών στην Μεσσηνία. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους τους Αρτοπιούς. Από τον πρόεδρο αυτό. Αυτά για τον φίλο μου τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη που ήθελε να αφήσω τον πρόεδρο στην ίδια τάξη γιατί αργούσε να πάρει τηλέφωνο.

0: Όσο μπορείς να μ' αγαπάς, πώς μ' αγαπάς.
1: Είμαι κι εγώ εδώ. Καλημέρα από το Ναύπλιο, μου γράφει η Κατερίνα μας. Καλημέρα Κατερινάκη, καλημέρα στο όμορφο Ναύπλιο, καλημέρα στην Αργολίδα μας.

Και να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το Μεσολόγγι, η επίθεση Ρωμά σε 10χρονου κινδυνεύει το μάτι του μετά την ληστεία. Επίσημη καταγγελία της Φενέρ για το Final Four της Αθήνας. Βαρούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα, σοκάρει 22χρονη για την επίθεση από Αιγύπτιο στην Θεσσαλονίκη. Η Ελλάς με ένα λάμδα του Τσίπρα γκρέμισε το διαδίκτυο. Σοκ στην Ιόνια οδό, θανατηφόρο τροχαίο Μενταλίκα, ένας νεκρός και μία τραυματίας. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη μετά τα νέα πλήγματα στο Κίεβο. Μπλόκο του Ντόναλντ Τραμπ στους βομβαρδισμούς της Βηρητού από το Ισραήλ. Στην Κρήτη, με πλούσιο ποινικό παρελθόν, η Ρωμά μητέρα της τρίχρονης και ο Πακιστανός σύντροφός της. Αγόρασαν διαμέρισμα και βρήκαν στην κουζίνα τρεις όλμους. Τα έργα στον Ηλισσό θα ολοκληρωθούν στα τέλη του Ιουλίου, λένε οι κυβερνητικοί. Έκρηξη σε ελληνικό δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν, διαρροή καυσίμων και συναγερμός.

Ρολάν Γκαρός, λιποθυμίες και κατάβρεγμα των θεατών με λάστιχα λόγω του καύσωνα. Στην Πρέβεζα μία 34χρονη σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου.

4 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην Καλαμάτα, στην Λίτσα μας, το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια, στον Αλέκο και στον Νίκο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Ένα λεπτό μετά από τις 6, Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα το πρωί. Κάτι που κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Ανάστατη είναι η κάτοικη στο κέντρο του Βόλου μετά από ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, θα έλεγα, που σημειώθηκε στην οδό Καρόλου Όγκλου, όταν τρεις πιτσιρικάδες φέρονται να έβαλαν φωτιά σε ένα έφλεκτο υλικό μπροστά σε είσοδο πολυκατοικίας και στη συνέχεια παρακολουθούσαν από απόσταση την εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί ηλικίας περίπου 15 ετών κρατούσαν ένα μπουκαλάκι, ένα πλαστικό μπουκάλι με έφλεκτο υλικό. Πλησίασαν την είσοδο της πολυκατοικίας και άδειασαν το υγρό στο πεζοδρόμιο μπροστά στην είσοδο και έβαλαν αμέσως φωτιά. Αμέσως μετά το έβαλαν στα πόδια, πήγαν λίγο πιο πέρα, λίγα μέτρα πιο πέρα, όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, κρύφτηκαν στη γωνία του δρόμου και περίμεναν να δουν αν θα προκληθεί μεγαλύτερη ανάφλιξη ή έκρηξη. Ευτυχώς αυτή η επικίνδυνη ενέργεια έγινε αντιληπτή από κατοίκους και καταστηματάρχες, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί στην πολυκατοικία ή προκαλέσει ζημιές σε παρακείμενα καταστήματα. Μόλις οι ανήλικοι είδαν την κινητοποίηση των γειτόνων, το έβαλαν στα πόδια.

Χρήστος Μενιδιάτης, δικαιολογίες, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2018. Να καλημερίσω έναν άλλον Χρήστο, τον Χρήστο στην Νέα Κύο, στην Αργολίδα. Να πω καλημέρα στην κυρία Σοφία, στην πόλη της Πάτρας. Και το επόμενο είναι με τον Γιώργο Τσαλίκη και θέλω να το χαρίσω στον φίλο μας τον Αλέκο στην πόλη της Καλαμάτας. Για τον Αλέκο.

0: εντάξει.
1: Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα από το καινούριο στην περιοχή του Αγρινίου, όταν την δάγκωσε ένα φίδι την ώρα που περπατούσε στο δρόμο, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε μονάδα εντατικής θεραπείας για 3 ημέρες. Η γυναίκα ένιωσε ξαφνικά έντονο πόνο στο δεξί της πόδι, χωρίς να έχει δει το φίδι ή να καταλάβει την στιγμή του δαγκώματος. Λίγη ώρα αργότερα η κατάστασή της επιδεινώθηκε, καθώς άρχισε να ζαλίζεται, να έχει πονοκέφαλο και εμετούς, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην μεταφορά της στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα συμπτώματα προέρχονταν πιθανότατα από δάγκωμα οχιάς, το οποίο δεν είχε γίνει αντιληπτό από την ίδια τη γυναίκα. Την δάγκωσε το φίδι και δεν το κατάλαβε.
2: Είμαι μοναχός. Κάθε βράδυ του Σαββάτου
1: κλαίω. Και μάλιστα οι γιατροί στο νοσοκομείο του Αγρινίου έκριναν ότι η κατάσταση της γυναίκας ήταν αρκετά σοβαρή και αποφασίστηκε να την μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
2: Να απουσιαστούν 5 το πρωί.
1: Η γυναίκα νοσηλεύτηκε για 3 ημέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ευτυχώς η κατάστασή της έχει πλέον σταθεροποιηθεί, καθώς βγήκε από τη ΜΕΘ και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου στην Πάτρα, αναρρώνοντας σταδιακά από το σοκ και το δηλητήριο του

0: Ακούσαμε Γιώργο Μαζονάκη. Να σας πω τώρα ότι η ουκρανική ναυτική ναρκή βρέθηκε από ψαράδες στην περιοχή της Ελούντας στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε τι συνέβη στην Κρήτη.
1: Περίμενε πολίτες που είχαν μεταβεί για ψάρεμα στην Κρήτη. Σε βραχώδη ζώνη στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ανάμεσα στη Μήλατο και την Ελούντα, εντοπίστηκε ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο το οποίο γρήγορα διαπιστώθηκε πως πρόκειται για ναυτική νάρκη. Οι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές με ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού σώματος να σπεύδουν στο σημείο. Ο χώρος αποκλείστηκε και ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που προβλέπονται για τη διαχείριση και εξουδετέρωση πιθανού ενεργού πολεμικού υλικού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών στο πεδίο και την ενημέρωση του λιμενικού προς τους πολίτες που έκαναν την ανακάλυψη, το αντικείμενο φέρεται να ταυτοποιείται ως ουκρανική ναυτική νάρκη. Το βασικό ζητούμενο πλέον για τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι να ιχνηλατηθεί η διαδρομή του αντικειμένου μέχρι τις ακτές της Κρήτης. Τα σενάρια που εξετάζονται είναι τα δύο εξής. Να πρόκειται για παλαιό πολεμικό απόθεμα που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και ξεβράστηκε τυχαία, ή να συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες αυξημένες μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού στη θαλάσσια λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, όπως είχε συμβεί πρόσφατα με την πτώση στρατιωτικού ντρόουν στη Λευκάδα.

0: ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες.
1: Όχι.
4: Λύσκο. Όλη μια στιγμιά είναι στο δέσιμο.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον

φτιαγμένη στην εντέλεια και αυτή είσαι εσύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 20 λεπτά μετά από τις 6. Καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά, καλό δρόμο.

0: που η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού ηλικίας 3 ετών από την Κρήτη που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή παραμένει κρίσιμη. Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το ποιόν της μητέρας της και του Πακιστανού συντρόφου της σοκάρουν. Ειδικότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Live News του Μέγκα, τόσο η 25χρονη γύφτισσα όσο και ο αλλοδαπός 27χρονος έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν, ενώ φέρεται να χρησιμοποιούν πάνω από μία ταυτότητες για να κυκλοφορούν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Παντελής Γαΐτσης, δημοσιογράφος του παρακριτικά.gr, στην εκπομπή Live News του Μέγκα αναφορικά με αυτό το δίδυμο.
1: Ναι. Ένα, δύο, τρία και ένα που κρατάει τέσσερα παιδιά και πιθανολογούμε ότι υπάρχει ένα πέμπτο στο καρότσι. Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε και να το ξέρουμε.
2: Τόσο εμφανίζεται και στο βίντεο, Νίκο. Τόσο εμφανίζεται και στο βίντεο. Το έχουμε αναρτήσει.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι της δικαστικής απόφασης που είχαμε σήμερα. Πες μας για αυτήν, Παντελή.
2: Λοιπόν, ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή, 600 ευρώ πρόστιμο και άλλα 200 για δικαστικά έξοδα, είναι η ποινή που επευλήθησε στην 25χρονη από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Χανίων. Και το λέω αυτό χωρίς αναστολή, διότι είναι προφανές ότι οι αρχές ακόμα ερευνούν μία άγνωστη για την περίπτωση αναβάθμισης της κατηγορίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
1: Κακούργημα.
2: Προφανώς, μιλάμε για κακούργημα. Ο αστυνομικός ο οποίος έδωσε κατάθεση σήμερα τόνισε ότι η κατηγορούμενη έχει δώσει αντικρουόμενες πληροφορίες τόσο για τον τόπο διαμονής, όσο και για τον αριθμό των παιδιών, αλλά και για τις συνθήκες τραυματισμού της μικρής. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στο δικαστήριο παρουσιάστηκε και τρίτη εκδοχή.
1: Ότι
2: η μικρή τραυματίστηκε ενώ η ίδια μαγείρευε και ήταν έξω στην αυλή. Ακούσαμε για παιδική χαρά. Ακούσαμε για τραυματισμό.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Διαβλή και τα υπόλοιπα θα τα δείξουμε σε λίγο. Η γυναίκα αυτή πότε οδηγείται στη φυλακή πια. Τα παιδιά.
2: Η οποία γυναίκα ζήτησε, να το πω και αυτό, ναι, να φυλακιστεί στη Βουλγαρία.
1: Άρα είναι και Βουλγάρα ή Αλβανίδα ή Ελληνίδα.
2: Και δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα βεβαίως από το δικαστήριο.
1: Κανένας δεν ξέρει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφό μου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

6 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Μια νέα υπόθεση πελικού απασχόλησε την γαλλική δικαιοσύνη με θύμα μια 42χρονη μητέρα 4 παιδιών και θήτη τον πρώην σύντροφό της. Ο Γκιγιώμα Μπούτσι, πρώην διευθυντής τράπεζας, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθριξης για βασανιστήρια και βιασμό της πρώην συντρόφου του Λετίτσια, την οποία για 7 χρόνια εξανάγκασε σε σεξουαλικές επαφές με εκατοντάδες άνδρες γνωστούς και αγνώστους που στρατολογούσε στο διαδίκτυο. Η μαρτυρία της γυναίκας ήταν συγκλονιστική, καθώς περιέγραψε τη φρίκη και την κακοποίηση που υπέστη επί χρόνια, μεταμφιεσμένη σε σαδομαζοχιστικά παιχνίδια, χειραγωγώντας και απειλώντας την να συμμορφωθεί. Μάλιστα, η 42χρονη μητέρα είπε στο δικαστήριο ότι σταμάτησε να μετράει στους 487.

0: Να πούμε τώρα για το σεισμουδάκι της ημέρας. Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 9 πρώτα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε υποθαλάσσια περιοχή του βόρειου Κρητικού Πελάγους. Το εστιακό βάθος του σεισμού, φίλες και φίλοι, υπολογίστηκε στα 15,7 χιλιόμετρα, ενώ το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στα 34 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Σαντορίνης. Τρία Ρίχτερ λοιπόν, στις 1 και 9 πρώτα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 34 χιλιόμετρα νότια του ακροτηρίου της Σαντορίνης. Πάμε τώρα να ακούσουμε την εισαγωγική τοποθέτηση και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συναδελφοί. Έχουμε μια πλούσια ατζέντα σήμερα στο Υπουργικό, το οποίο όμως δυστυχώς για ακόμα μια φορά διεξάγεται σε εξαιρετικά αβέβαιες διεθνείς συνθήκες, με τις συνέπειες από την κρίση στο Ιράν να εξακολουθούν να σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας μια παραδεδομένη, θα έλεγα, αβεβαιότητα, η οποία μόνο καλό δεν κάνει, ενώ και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών. Γι' αυτό και η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές, οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι, και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου, η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεώνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ο Νίκος στο Μοσχάτο μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Η κυρία Γεωργία στα Γρεβενά, πες μια καλημέρα και στα Γρεβενά. Καλημέρα στα Γρεβενά, καλημέρα κυρία Γεωργία μου. Γιάννης Πάπα Βασιλείου Πάτρα, Λουσικά της Αχαΐας συγκεκριμένα, μου γράφει ο κύριος Παπαβασιλείου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και...

και ο Παντελής στην Πάφο, στον χλώρακα της Πάφου, είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά μας. Καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα στην

0: Ο Σάβας στην Θεσσαλονίκη μου γράφει: καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τελικά δεν θα τη γλιτώσει ο πρόεδρος και ας παίρνει νωρίς νωρίς τηλέφωνο το πρωί. Άστον στην ίδια τάξη. Όχι Σάβα, όχι Σάβα. Ο πρόεδρος το είπε και το τηρεί. Έχει γίνει ο πιο καλός ο μαθητής. Καλημέρα από τον 617 στην Νέα Τήρινθα της Αργολίδας, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του σε όλους τους πρωινούς, ιδιαίτερα στον πρόεδρο. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, τι λέτε, έτσι για να βγαίνει και η σούπα.
1: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχω.

0: κρουζίνι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
1: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
2: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
3: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
4: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω.
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
9: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει λίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.

15 λεπτά πριν από τις 7. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Και έχουμε και ένα μήνυμα από την Λακωνία. Ο Νικόλας μου γράφει: καλημέρα Έλληνες, καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα. Από τον Νίκο στο έλος της Λακωνίας.

0: Σαν να είσαι εδώ, καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλοκαιρινή θα είναι σήμερα η μέρα. Έθριος θα είναι ο καιρός, λίγα συννεφάκια από το μεσημέρι προς το απόγευμα, αλλά το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Αυτήν την Τετάρτη 27 του Μάη, σήμερα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Εσείς που βρίσκεστε κοντά στο προκόπι της Εύβοιας, πηγαίνετε να ανάψετε ένα κεράκι στον Αγιάννη του Ρώσου. Εκεί είχα τάξει το μικρό μου τον Άγγελο. Εκεί τον βάφτισα στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο, στο προκόπι της Εύβοιας. 5 με 6 Ιουνίου, ημερομηνία ορόσημο για το κόμμα Σαμαρά, είπε χθες ο δημοσιογράφος Σπύρος Γκουτζάνης στους Νικόλη Βαδάρη και Φίλιππο Φιλιππακόπουλο της Ναυτεμπορικής. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
1: Τι μαθαίνεις για το κόμμα Σαμαρά, τι νεότερο έχουμε?
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν ξεκινήσουμε από, από τις διαρροές του Μαξίμου, το Μαξίμου λέει ότι δεν θα κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς, θα κάνει πίσω στο τέλος, γιατί...
3: Το σκέφτεται και το έχει αποφασίσει.
2: Εγώ μπορώ να σας πω ότι λένε ότι θα κάνει πίσω κιόλας. Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω ότι όχι, δεν θα κάνει πίσω, θα κάνει μπροστά. Και το επόμενο σταθμός είναι 5 με 6 του μηνός, όταν θα έχει μια εκδήλωση στην Κρήτη. Έχει διαρρεύσει πια, οπότε μπορούμε να το πούμε.
3: Η εκδήλωση είναι στις 5 Ιουνίου.
2: Είναι στις 5 Ιουνίου, οπότε την προηγούμενη φορά που είχε ερωτηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, τι θα κάνετε, ποιες θα είναι.
3: Στη συνέντευξη, λες,
2: στη συνέντευξη που είχε δώσει στο κανάλι της Καλαμάτας, στο Best, είχε πει το σταθμίζω. Τώρα θα ξαναβγεί και θα πει ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Με ρωτήσετε όμως αν έχει αποφασίσει ποια ημερομηνία θα ανακοινώσει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Έχει πάρει τις αποφάσεις του και αυτό το λένε οι πληροφορίες από όλο.
2: Αυτό είναι που μπορώ να σας πω και εγώ με βεβαιότητα. Τι άλλο μπορώ να σας πω, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες περιοδίες και επισκέψεις, ότι όντως είναι σχεδόν έτοιμο το προγραμματικό πλαίσιο, δεν έχει πρόβλημα εκεί και βεβαίως δουλεύει ένας μηχανισμός που έχει για να επανδρώσει, να στελεχώσει το υποίδρυση κόμμα σε όλη την χώρα. Σε κάποιες περιοχές έχει ισχυρούς πυρήνες, δεν το συζητάμε για την Καλαμάτα και την περιοχή, έτσι. Σε κάποιες άλλες έχει λιγότερους, αλλά το δουλεύει.
1: Και ο παράγων Κώστας Καραμανλής απόψε μιλάει στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Περιμένουν όλοι μια νέα αιχμηρή παρέμβαση, αλλά σε σχέση με το κόμμα Σαμαρά έχει ενδιαφέρον.
2: Εγώ θα κάνω μια εκτίμηση, γιατί δεν έχω πληροφορία να σας πω τι θα κάνει ο Κώστας Καραμανλής. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα στηρίξει το εγχείρημα Σαμαρά με τρόπο που να μην επιδέχεται ερμηνεία.
3: Φανερά δηλαδή, θα στηρίξει φανερά, λες?
2: Ναι, θα στηρίξει φανερά και με τρόπο που να μην είναι ότι δεν το εννοεί, το λέει
3: φανερά,
2: αυτό.
3: Φανερά, γιατί το λέω, γιατί ενδεχομένως αν κάποιοι οι οποίοι πρόσκυνται στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμανλή, είναι υποψήφοι με τον κύριο Σαμαρά, θα είναι μια στήριξη.
2: Εδώ πέρα είναι δύο.
1: Φανερή δεν είναι.
3: Φανερή. Ναι, το λέω.
1: Υπάρχει διαβάθμιση.
3: Αυτό λέω.
2: Είναι δύο κομμάτια εδώ πέρα. Το ένα είναι, είδαμε, ας πούμε, πριν μια μέρα πριν το συνέδριο, βγήκαν 10 στελέχη παλιά της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν καραμανλικοί, δεν ήταν σαμαρικοί. Το ξέρουμε, αν έχει κάποια σημασία. Το άλλο είναι ότι πόσοι βουλευτές θα μεταπηδήσουν στο νέο κόμμα όταν θα φτιαχτεί. Γιατί από τους 157 βουλευτές που έχει η Νέα Δημοκρατία, οι 100 δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή.
1: Ναι, βεβαίως και ο Αντώνης Σαμαράς εδώ ακολουθεί γραμμή της Υπρέχη, ότι δεν θα πορευτεί με ενεργεία βουλευτές.
2: Έχει άλλο ζήτημα ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν θέλει και θα το τηρήσει, το εννοεί. Δεν είναι μόνο ότι το κάνει για επικοινωνιακούς λόγους. Δεν θα χρεωθεί ότι αυτός ρίχνει την κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση.
3: Ακριβώς.
2: Και γι' αυτό και δεν θα πάρει και ενεργεία βουλευτές, όπως και δεν συζητά με ενεργεία βουλευτές.
1: Γιατί η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται, ενίοτε επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
2: Αλλά εγώ μπορώ να σας πω κιόλας ότι ο ίδιος λέει σε συνομιλητές του ότι δεν είναι το ζήτημα να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θέλει αυτό, τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα της χώρας.
1: Μάλιστα.
2: Αν θέλετε τον πιστεύετε, λοιπόν, αν δεν θέλετε δεν τον πιστεύουμε, έτσι.
1: Γιατί αλλά... να μην τον πιστέψουμε, ναι. Είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι γενικώς. Μένει να τα δούμε όλα.
3: Να δούμε επί του πεδίου.
1: Ευχαριστούμε και για την κουβέντα και για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ όπως πάντοτε.

5 με 6 Ιουνίου λοιπόν είναι η ημερομηνία ορόσημο για το κόμμα Σαμαρά, σύμφωνα με τα όσα είπε ο δημοσιογράφος Σπύρος Γκουτζάνης στην Νικόλη Βαδάρη και στον Φίλιππο Φιλπακόπουλο στην Ναύτεμπορική χθες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
9: Δικονομικά η μήνυση αυτή μπορεί να σταθεί οριακά, αλλά βεβαίως όλα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο ο εισαγγελέας θα αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη μήνυση του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Την παραπάνω εξέλιξη, ο Γρηγόρης Δημητριάδης αντιμετωπίζει πιθανή κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος, αλλά σε περίπτωση που η αθλητική δικαιοσύνη προχωρήσει σε διώξεις, όπως ψιθυρίζεται στους νομικούς κύκλους, τότε ο εφοπλιστής εκδότης Βαγγέλης Μαρινάκης αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο. Νομικοί κύκλοι πάντως εξηγούν πως πιθανότατα η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη έσπευσε να καταθέσει την μήνυση, έστω και με βάση το άρθρο 308 του ποινικού κώδικα, μόνο και μόνο για να αποκτήσει προβάδισμα σε αυτήν την υπόθεση, προκειμένου να μπορέσει να ελιχθεί περαιτέρω αν και όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Πάντως νωρίς χθες το βράδυ κυκλοφόρησαν πληροφορίες πως αναμένονται διώξεις από τον αθλητικό πλέον εισαγγελέα, ο οποίος φαίνεται να διαπιστώνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για αυταπεγγέλτως διοκόμενες αξιόπινες πράξεις που αφορούν τη μη τήρηση του αθλητικού νόμου, οι οποίες μάλιστα βαρύνουν και τις δύο πλευρές, και τον Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και τον πρωθυπουργικό Ανιψιό. Τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

0: Νίκος Βέρτης, μην αργείς, 7 και 5 είναι η ώρα. Έχετε νου σου, μην αργήσεις σήμερα, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που έχετε ήδη φτάσει, είστε στις επάλξεις, είστε ετοιμοπόλεμοι, καλή δουλειά να έχετε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε καθοδόνα. Καλό δρόμο. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Νέα ένταση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως έχουν χτυπήσει στόχους στο νότιο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Η Χριστίνα Μαριώτη έχει τις πληροφορίες. Χριστίνα.
1: Υπάρχει νέα ένταση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον φαίνεται πως έχει χτυπήσει στόχους στο νότιο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς και έχει βαφτίσει την συγκεκριμένη κίνηση ως μια αμυντική ενέργεια απέναντι σε ιρανικά σκάφη και πυράβλους. Η Τεχεράνη όμως το βλέπει αλλιώς και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει την εύθραυστη εκεχηρία. Είχαμε μάλιστα και ένα μήνυμα από πλευράς του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος υπογράμμισε πως καμιά αμερικανική βάση δεν θα είναι ασφαλής στον Περσικό κόλπο. Απειλούν όμως και οι φρουροί της Επανάστασης με νέα αντίπεινα. Την ίδια ώρα είχαμε και το μήνυμα του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δηλώνει ότι η Τουρκία είναι σε θέση να συνεχίσει να στηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Ιράν αποκαθιστά σταδιακά το ίντερνετ. Βρισκόμαστε στην 90η ημέρα του blackout, ενώ παρατηρείται μετά και τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς αύξηση στις τιμές του πετρελαίου ύψους 3%. Την ίδια ώρα όμως έχουμε κλιμάκωση και στο άλλο ανοιχτό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκείνο του Νοτιού Λιβάνου. Το Ισραήλ λοιπόν προχωρά σε απαλωτριώσεις γη στη Δυτική Όχθη. Έχουμε ήδη πει πως προσπαθεί να επιβάλλει το μοντέλο της Γάζας στο συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν πλήγματα και βαθύτερα στο νότιο Λίβανο. Η περιοχή θρυλίζει.

Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα γυμνάσια όλης της χώρας με το τελευταίο κουδούνι να δίνει την σκυτάλη στην εξεταστική περίοδο. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και την δεύτερη γυμνασίου θα ξεκινήσουν την 3η 2 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Να το κρεμίσω με ένα σ' αγαπώ σου, τη δύναμη να βρω. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, μπαίνουν στην μάχη των εξετάσεων οι υποψήφοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και το Σάββατο 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά λύκεια. Τώρα τα δημοτικά σχολεία καθώς και τα νηπιαγωγεία της χώρας θα παραμείνουν ανοιχτά για την διεξαγωγή μαθημάτων μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Κρατάς ενωμένα κι όσα όνειρα είχα. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες.

0: Εκεί μου γράφει εδώ η συνεργάτη δάμας η Μαρία Γαβριελίδη, κεράσια από 17 ευρώ το κιλό. Έχετε αγοράσει κεράσια τώρα τελευταία? Ξέρετε πόσο κάνουν? Σε λίγο θα ακούσουμε την Μαρία Γαβριελίδη που έχει τις πληροφορίες.
1: Πατακιά μου όμορφα παραπονά μου, εγώ εσένα λατρεύω. Έκανε καμιά τρελά η καρδιά μου, εγώ μακριά σου δεν φεύγω.
0: Τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Πρέβεζα. Μια γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν χθες το μεσημέρι, μία 34χρονη εντοπίστηκε μόφυρτη στο δρόμο στην διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δοδόνης στην Πρέβεζα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι οι άνθρωποι έτρεξαν για να την βοηθήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη μητέρα δύο παιδιών έμενε σε ένα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες η νεαρή γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού παραμένουν αδιευκρίνιστες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε να κρατηθεί και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

0: Κάποτε μια αγάπη με τον Παντελή Παντελίδη. Είχα νοικιάσει κάποτε ένα πατίνι στην Κρήτη και έπεσα και χτύπησα το κεφάλι μου. Αυτό θα λέει μια 28χρονη τουρίστρια η οποία νίκιασε ένα ηλεκτρικό πατίνι χθες το μεσημέρι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι λοιπόν, η 28χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε μετά από πτώση από το ηλεκτρικό πατίνι έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Ακρίτης. Η 28χρονη τουρίστρια, αφού νίκιασε το πατίνι, έχασε τον έλεγχο του πατινιού με αποτέλεσμα να βρεθεί στο δρόμο τραυματίζοντας σοβαρά το κεφάλι της. Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η νεαρή γυναίκα αντιμετωπίζει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά ευτυχώς δεν κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
2: Παιδιά, πεινάτε.
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω.
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι βένες.
4: Σπαγγέτι. Πέρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
5: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.

ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμος, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με

0: έως και 16,99 ευρώ το κιλό. Ενώ η μέση εικόνα σε όλη την χώρα αποτυπώνει μια σταθερά ανωδική τάση από το 2024 μέχρι σήμερα. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για περιορισμένη παραγωγή, αυξημένο κόστος καλλιέργειας και έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα.
1: 70 λεπτά το κιλό είναι μόνο στη συγκομιδή, τα εργατικά. Βάλε και το κόστος καλλιέργειας, άρα η μέση τιμή για να καλυφθεί τα έξοδα είναι γύρω στο 1,5 ευρώ. Άρα δεν πρέπει να πέσει το κεράσι κάτω από 2 ευρώ για να πούμε ότι μπορούμε να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας και να παραμείνουμε στο επάγγελμα.
0: Την ίδια ώρα οι τιμές παραγωγού παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο. Καθώς όπως τονίζουν, δεν καρπώνονται την υπεραξία που δημιουργείται στην αγορά.
2: Ειδικά στην Αθήνα και σε αυτά, στα μαγαζιά, πουλούνται 16, 17, 18. Εμείς οι παραγωγοί τα δίνουμε ένα 20, ένα 30 το πολύ. Τώρα γιατί αυτή η διαφορά? Ενώ από το χωράφι στο ράφι είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Η εικόνα για τους καταναλωτές είναι αντίστοιχα πιεστική, με αρκετούς να περιορίζουν την αγορά κερασιών λόγω κόστους.
3: Τώρα με την ακρίβεια αυτά, μόνο για τα εγγόνια κοιτάμε να φάνε καλά.
4: Τι τιμούλα τα πήρατε?
3: 3 ευρώ. Τα φτηνίνουνε, πού θα πάει?
5: Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα. Δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.

Αλλά το είπε ο Δημήτρης Κερίδης και οι κότες έχουν δικαιώματα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 3 λεπτά πριν από τις 7:30. Ακούσατε το ρεπορτάζ της Μαρίας Γαβριλίδη για τα κεράσια, έτσι, κεράσια από χρυσάφι στην κυριολεξία. Αλλά εγώ κράτησα ότι ο παραγωγός θα πουλάει στον έμπορο 1,20 το κιλό. Πώς αυτά καταλήγουν στον πάγκο της λαϊκής στα 16,99 το κιλό.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, και αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

32 πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Για παραλία θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ με θερμοκρασίες που θα φτάσουν πολύ κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο ήταν ο καιρός σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλά μου πρωινάκια, πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι προς το

0: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλάς με ένα λάμδα, είναι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το ανακοίνωσε χθες το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν οι δύο ηθοποίοι, ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα Τουμασάτου. Με φόντο την Ακρόπολη, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε στην δημοσιότητα το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με 7 δεσμεύσεις. Στο ραντεβού με την ιστορία «Είμαστε πολλοί», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του, «έφτασε η ημέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία». Οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, με σύνθημα «Αλέξη Γερά, να φύγει δεξιά» και «Νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός». Για να ακούσουμε απόσπασμα της χθεσινοβραδινής παρουσίασης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Η ιστορία έχει απαντήσει. Εδώ ήρθαμε για να μάθουμε τι κάνουμε τώρα, από εδώ και εμπρός. Θα μάθουμε επιτέλους, πιστέψτε μας και εμείς μαζί σας, το όνομα. Το όνομα του κόμματος, που μέχρι και στοιχήματα έχουν αρχίσει να παίζονται για το ποιο θα είναι.
2: Μάθαμε τουλάχιστον τα χρώματα, έτσι, κόκκινο και μπλε. Είναι όμως ο Τσίπρας στο συμβολισμό άφταστος.
1: Εννοείς την Μπαρτσελόνα.
2: Καταφύγιο ελευθερία στη δημοκρατία του Φράνκο, λέει η Wikipedia. Τίποτα δεν έχει αφαιθεί στην τύχη. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων.
1: Κυρίως και το πιο βασικό. Σήμερα θα μάθουμε για το πρόγραμμα. Γιατί τα κόμματα δεν είναι προϊόντα. Είναι προτάσεις για το πώς θέλουμε να είναι μια χώρα που δεν θα διώχνει τα παιδιά της και θα δίνει ξανά ελπίδα. Είναι ομάδες που εργάζονται σκληρά. Είναι δίκτυα σε όλη τη χώρα και σε κάθε κοινωνικό χώρο.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.

Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά, σε χώρους δουλειάς, από νέους σε απόγνωση, με τη βαλίτσα στο χέρι, από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει. Από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν να νοιάζονται για αυτήν. Σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχοι μια κοινωνία να ασφιχτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς το κύρος της. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή, το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές, τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί, δηλαδή περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων. Βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων.

0: τις στρατιωτικές καταστροφές, τις παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού. Η ίδια λογική όμως που γεννά τις ανισότητες και τους πολέμους είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τη φύση ως αντικείμενο λαιλασίας. Και το αποτέλεσμα είναι η κλιματική κρίση που απειλεί τις κοινωνίες μας. Μια κρίση που δεν ανήκει πια στο μέλλον, είναι ήδη εδώ σήμερα. Τη βλέπουμε στους παρατεταμένους καύσονες, στις καταστροφικές πλημμύρες που αφανίζουν ολόκληρες περιοχές. Τη ζούμε στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που λιγοστεύει, στο περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο αφιλόξενο για τη ζωή. Απειλεί τη διατροφή, την ασφάλεια, τις υποδομές, την οικονομία. Απειλεί τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Απειλεί το μέλλον των επόμενων γενεών. Και βαθαίνει τις ανισότητες. Οι φτωχότερες κοινωνίες, οι μη προνομιούχοι, όσοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κρίση, βιώνουν σήμερα τις πιο βαριές συνέπειές της. Και ίσως νομίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να συνεχίζεται εσαΐ χωρίς κόστος. Γελιόμαστε όμως. Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι μια επικίνδυνη επιλογή για την ανθρωπότητα από το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού του πλανήτη που βάζει τα κέρδη πάνω από τη ζωή, πάνω από το μέλλον των επόμενων γενεών.
1: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με

και το όνομα αυτού ελληνική αριστερή συμπαράταξη Παύλα Ελλάς με ένα λάμδα. Αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη 27 του Μάη. Σήμερα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

0: Τα χειρισμένα αυτοκίνητα, η μεγάλη απάτη με τα χιλιόμετρα. Μάλιστα ετοιμάζεται Εθνική Βάση Χιλιομέτρων. Η Μαρία Γαβριλίδη θα μας ενημερώσει. Μαρία μου.
1: Ραγδαία αύξηση καταγράφουν τα περιστατικά πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με παραποιημένες ενδείξεις χιλιομέτρων, σε μια πρακτική που εξακολουθεί να προκαλεί πονοκέφαλο σε χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές. Πώς εντοπίζεται η απάτη, ανοίγοντας την καρτέλα ιστορικού ενός οχήματος και συγκρίνοντας τις καταγραφές προηγούμενων τεχνικών ελέγχων.
2: 29 Ιανουαρίου του 2018, να έχει 164.000 χιλιόμετρα, 791, ενώ 27 Ιανουαρίου του 20 έχει 105.641. Προφανώς πρόκειται για μείωση χιλιόμετρων. Έτσι λοιπόν δίδεται η πληροφορία στον πελάτη ότι το αυτοκίνητό του είχε περισσότερα χιλιόμετρα το 18 από ότι έχει το 20.
1: Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η διαδικασία αλλίωσης γίνεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού που επιτρέπει σε επιτίδιους να γυρίζουν πίσω τα χιλιόμετρα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ωστόσο, από το 2019 που ξεκίνησε η καταγραφή ιστορικότητας τακταίου, το φαινόμενο φαίνεται να περιορίζεται αισθητά.
3: Αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα στην αγορά μεταχειρισμένων. Από το 2019 όμως, όπου ξεκίνησε η καταγραφή της ιστορικότητας των χιλιόμετρων στακταίο, φαίνεται ότι το φαινόμενο περιορίζεται αισθητά και από ένα 25% περίπου που ήταν αρχικά το 2019 φτάνει σήμερα περίπου στο 5%. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα κενά και αδυναμίες τόσο στα εγχώρια όσο και στα μεταχειρισμένα εισαγωγής, καθώς σήμερα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτουν στο σύνολό τους ανοιχτή βάση δεδομένων κταίων.
1: Παρά τα εργαλεία ελέγχου που υπάρχουν, αρκετοί καταναλωτές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις, διαπιστώνοντας εκ των υστέρων ότι το όχημα που αγόρασαν δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική του κατάσταση.
4: Αγόρασα για παράδειγμα ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, μια μοτοσυκλέτα με 40.000 χιλιόμετρα και στην πραγματικότητα είχε 100.000 παραπάνω χιλιόμετρα, και οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη απελπισία εκ του αποτελέσματος.
5: Να παίρνεις από έμπιστο άνθρωπο, αμάξι, από γνωστό και να έχεις καλό συνεργείο, νομίζω είναι το σημαντικότερο.
1: Την ίδια ώρα, νέο νομοσχέδιο επιχειρεί να θωρακίσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία ελέγχου, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της κάρτας ελέγχου καυσαερίων. Με το νέο σύστημα, τα συνεργεία θα καταγράφουν τα χιλιόμετρα κάθε οχήματος και θα αποστέλουν τα στοιχεία στο Υπουργείο Μεταφορών, με στόχο να δημιουργηθεί μια ακόμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι στις πρακτικές εξαπάτησης.
3: Για πρώτη φορά στη χώρα μας θα στηθεί μια εθνική βάση χιλιόμετρων από το πρώτο έτος κυκλοφορίας ενός καινούριου οχήματος, και κατά δεύτερον όλο αυτό εδώ θα αποτελέσει μια ψηφιακή ενημέρωση της πολιτείας.
6: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που

Ο Αργύρης από την Τρίπολη μου γράφει: καλημέρα, μην παίζετε προ. Καλημέρα Αργύρη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας στέλνω την αγάπη μου και τις ευχαριστίες μου που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Θα ανανεώσω την ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο το πρωί στις 5:35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94FM.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη, και αναμένεται να ανέβει και άλλο η θερμοκρασία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή σήμερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρεής συννεφιάς, ενώ από το μεσημέρι και μετά υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να βρέξει. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει λοιπόν τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, αυτή την ώρα είναι στους 20 ήδη. Ενώ οι άνεμοι θα πλένουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, γενικά θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα. Έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο θα πλένουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29. Και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες στα Ηπειρωτικά. Υπάρχει μια πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς επίσης.

Λοιπόν, χθες είχαμε και μία νέα προσθήκη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας από πλευράς κομμάτων. Το δεύτερο κατά σειρά από τα τρία κόμματα που αναμένονται ανακοινώθηκε χθες. Πριν από μερικές ημέρες είχε ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ο βασικός τίτλος ήταν «Ελπίδα» στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας χθες αποκάλυψε το όνομα του δικού του κόμματος, το οποίο θα λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά ουσιαστικά το αρκτικό λεξό του θα είναι Ελλάς με ένα λάμδα.

έκανε μια ενδιαφέρουσα ομιλία χθες στο Θησείο, κυρίως για να προσδώσει στην κίνησή του χαρακτήρα κοινωνικού αιτήματος και όχι προσωπικής επιστροφής. Γιατί πολλοί και από τον πρώην δικό του χώρο τον κατηγορούν για το δεύτερο.

αποτέλεσμα. Ήταν μια έκπληξη, εν πάση περιπτώσει, το όνομα του νέου κόμματος. Πολύ χιουμοριστικά είπαν ότι θυμίζει τα αρχικά της ελληνικής αστυνομίας. Η αλήθεια είναι ότι το έχει κατοχυρώσει αυτό η Ελλάς από το 1984 ή το 1985. Ενώ κάποιοι άλλοι, έτσι πιο προβληματισμένοι ή αν θέλετε περισσότερο πολιτικοποιημένοι, είπαν ότι υπάρχει αναφορά στο νέα Μελάς.

Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ όμως. Και γενικότερα μίλησε για το παλιό πολιτικό σύστημα που δεν έχει και πολλά πράγματα να προσφέρει. Στην αρχή όντως μπερδεύτηκε λίγο το κοινό, γιατί είπε πως η ιδρυτική διακήρυξη είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα και κάποιοι χειροκρότησαν θεωρώντας ότι αυτό θα είναι το νέο όνομα του κόμματος, αλλά έκαναν λάθος. Και βάλε και 7 δεσμεύσεις γενικές σε αυτή τη φάση, υποθέτουμε θα εξειδικεύσει στην πορεία. Ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, χωρίς ασυλίες, οικονομία δίκαιης ανάπτυξης, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα, ψηφιακή δημοκρατία και ισχυρή Ελλάδα με νέα εθνική πηξίδα στην εξωτερική πολιτική.

Βέβαια, ο ίδιος μπορεί να μην είπε τίποτα και να κάνει αναφορά μόνο στα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Ωστόσο, όσοι τον προλόγησαν, δηλαδή η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης, ρίξανε τις ειρωνίες τους απέναντι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για την Δημοκρατία δηλαδή. Και αναρωτήθηκαν αν τελικά παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Ενδιαφέρον ερώτημα, αλλά δεν ξέρετε καμιά φορά που μπορεί να στραφεί, παιδιά. Λοιπόν, μεταξύ όσων έδωσαν το παρόν ήταν ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Κώστας Βασιλιάδης, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Αρακιώτης, Παναγιώτης Κουρουπλής, Αθηνά Λινού, Δώρα Βιέρη, Γιάννης Μπαλάφας, Φερκάτος Γιούρ, Ζαχαρούλα Τσιριγότη, Ανδρέας Νεφελούδης, Ελένη Ευλονίτου, Μενέλαος Μαλτέζος και Ζανέτ Τσίπρα. Από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ.

Και παράλληλα άνοιξε και η πλατφόρμα υπογραφών για, την, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που ενεργοποιήθηκε και θα γίνεται ηλεκτρονικά η διαδικασία αυτή.

ενδιαφέρον θα έχουν οι εξελίξεις τώρα στο χώρο της, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, των κομμάτων που προέκυψαν δηλαδή από τις διασπάσεις του. Ήδη μετράμε αντίστροφα για την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Και βεβαίως και η χειρή παρέμβαση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, του κ. Γαβρίλη Σακελαρίδη, που είπε ότι όποιος θέλει να πάει στο κόμμα Τσίπρα να πάει, αλλά αυτό να γίνει άμεσα για να ξεκαθαρίσουν και τα πράγματα και να κατακάτσει, εν πάση περιπτώσει, και ο Κουρνιαχτός. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να δούμε τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή. Το σίγουρο είναι ότι κάποιοι θέλουν να πάνε όλοι μαζί εκεί, κάποιοι άλλοι όμως θέλουν να κρατήσουν το κόμμα με τα δικά του διακριτά χαρακτηριστικά. Και στη δεύτερη κατηγορία είναι ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Απάς, κυρία Δούρου, οι οποίοι θα δώσουν αγώνα για να κρατήσουν το κόμμα και να μην φιλορροήσει προς την κίνηση αυτή του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Α, ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας, θα σας προειδεάσουμε με ένα μουσικό κομμάτι. Γιατί το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με την παρουσίαση του βιβλίου ενός συναδέλφου σήμερα για μια προσωπικότητα της Πάτρας. Η οποία μεσουράνησε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά ενδεχομένως δεν είχε και την αναγνώριση από την περιοχή της, που θα της θα ήταν εν πάση περιπτώσει η αντίστοιχη αυτή που θα έπρεπε να είναι. Σήμερα θα παρουσιάσει βιβλίο για τη Μέμα Σταθοπούλου ο συνάδελφος Παναγιώτης Ορυγόπουλος. Θα τα πούμε σε λίγο με τον συνάδελφο. Πριν όμως θα ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για την Μέμα Σταθοπούλου από πατρινούς δημιουργούς, με μουσική και ερμηνεία του Γιώργου Μακρύδη και στίχου του Μάνου Μακρύδη.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφιερωμένο στην αείμνηστη πατρινή πρωταγωνίστρια του θρυλικού ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, Μέμα Σταθοπούλου, είναι το νέο βιβλίο του συναδέλφου Παναγιώτη Ριγόπουλου, το οποίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο Μέμα Σταθοπούλου, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν αναφορές στην πορεία και την πολύπλευρη προσφορά της, ενώ θα τιμηθεί με τα θανάτων και από την Παναχαϊκή για την προσφορά της, κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί, ως πρωταθλήτρια στο τμήμα Στίβου, καθώς και από το Σωματείο Ελληνών Ηθοποιών. Μαζί μας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Παναγιώτης Ριγόπουλος. Παναγιώτη, καλή σου μέρα.
1: Γιώργο μου, γεια σου, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον τίτλο. Είναι υπερβολικός, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα? Γιατί η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό?
1: Είναι ακριβώς ο χαρακτηρισμός που της είχαν προσδώσει δημοσιογράφοι αλλά και συνάδελφοί της την εποχή που μεσουρανούσε. Δεν είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία, είναι αυτό που τη συνόδευαν και νομίζω τελικά ότι η Μπριζίτ Μπαρντό μάλλον είναι και φτωχός χαρακτηρισμός για να αποδώσει στα πλαίσια και στις διαστάσεις που αναλογούν στη δική της εγγενή λάμψη γοητεία και θα έλεγα μια οβόσκουσα αυστηρή και μελαγχολική γοητεία, την πραγματική φυσιογνωμία της Μέμας Σταθοπούλου, η οποία φυσικά όμως δεν αρχίστηκε μόνο στο αλαβάστρινο κορμί, στην γοητεία, στην ευήδεια που την χαρακτήριζε, αλλά διείσδησε στην θεατρική υποκριτική τέχνη με μεγάλο ίστρο, με μεγάλη σπουδή, με μεγάλη σοβαρότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο της βήμα στο θέατρο το κάνει με τον μεγάλο Δημήτρη Χόρν. Αυτός ήταν που την επέλεξε το 1963, όταν ακόμα ήταν σπουδάστρια στο Βασιλικό τότε. Σήμερα Εθνικό Θέατρο, τη Δραματική Σχολή, δηλαδή του Εθνικού Θέατρου, να πρωταγωνιστήσει μαζί του στο έργο Δικέφαλος Αετός, το Θέατρο Κεντρικών της Αθήνας. Έκτοτε κατάφερε να επιβληθεί, καθώς οι κριτικές των θεατών αλλά και των μισθών του είδους ήταν εγκομιαστικές, τριανδευτικές, και κατάφερε με το ταλέντο και με την μεγάλη της σπουδή, τη μεγάλη της αγάπη γι' αυτό, να επιβληθεί και να γίνει μια πρωταγωνίστρια. Και θέλω να σημειώσω αυτό, ότι η Μέμα ήταν πάντα πρωταγωνίστρια ή συμπρωταγωνίστρια. Έχει παίξει δίπλα σε όλα τα μεγάλα, μα σε όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει παίξει μαζί της. Και φυσικά ήταν πάντα πρωταγωνίστρια ή συμπρωταγωνίστρια. Δεν έκανε ποτέ δεύτερους, τρίτους ρόλους.
0: Ωραία. Και... να ρωτήσω κάτι. Γιατί είσαι χυμαρόδης, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Ήταν όντως μία ντίβα. Και αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανένας. Όμως ήταν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος στην προσωπική της ζωή από την εικόνα που έβγαζε στην οθόνη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε πάντα μια συνειδητή αντιστάρια. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ, δεν περιχαρακώθηκε ποτέ με τα κινηματογραφικά ιωθώτα της εποχής. Δεν ακολούθησε πάντα ποτέ νόρμες, δεν μπήκε ποτέ σε καλούπι. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ υγιεινός, πολύ απλός. Θέλω να σου πω ότι αποτέλεσε το απόλυτο θηλυκό εκείνης της εποχής ή το στοιχειωμένο ανδρικό όνειρο. Λάμβανε χιλιάδες γράμματα ακόμα και από ιερωμένους. Ναι, καλά ακούσατε, ακόμα και από ιερωμένους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και πραγματικά ήταν αυτό που λέμε σήμερα sex symbol, το ενσάκωνε με την παρουσία της Μέμας Σταθοπούλου. Όμως για αυτήν αυτά ήταν υψηλά γράμματα. Δεν στεκόταν ποτέ σε αυτό. Όσο και αν βέβαια η παραγωγή των ταινιών τότε ήθελαν να εκμεταλλευτούν την εμφάνισή της. Και γι' αυτό σχεδόν σε όλες τις ταινίες της υπάρχουν πλάνα που εμφανίζεται με μαγιό ή με αποκαλυπτικά φορέματα κτλ. Πάντως η ίδια ποτέ δεν επένδυσε στην εμφάνισή της και πάντα έσκαψε βαθιά για να βρει μέσα στο πηγάδι της ψυχής της τα ανάματα τα οποία την οδήγησαν στην πραγματική σύνδεσή της με την τέχνη. Ξεδίψασε πάντα με πραγματικές αγαπημένες και θα έλεγα ατόφιες θεατρικές συμβουλές, οδηγίες, αλλά και με την διδασκαλία που είχε δεχτεί στο Εθνικό Θέατρο, στο οποίο ωστόσο απευλήθη κάποια στιγμή όταν έπαιξε και κινηματογράφο. Ήταν αυστηρές ότι οι διατάξεις στο Εθνικό Θέατρο δεν επιτρεπόταν κάποιος να παίξει σε ελληνική ταινία. Έπαιξε η Μέμα το 1964 και αυτό την οδήγησε στην αποβολή της από το Εθνικό Θέατρο.
0: Ο κινηματογράφος όμως την καθιέρωσε, δηλαδή στο συλλογικό υποσυνείδητο της ελληνικής ερχόριας showbiz. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, άλλωστε μην τα πεις όλα τώρα, πεις και τίποτα το απόγευμα. Δεν ξέρουν πολλοί ότι ήταν αθλήτρια του Στίβου και μάλιστα της Παναχαϊκής, και είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Βεβαίως, ήταν και πρωταθλήτρια για την ακριβία. Είχε μια διαδρομή που έβλεγε από διακρίσεις, από μετάλλια. Ήταν πρωταθλήτρια το άλμα της Ήψος, είχε λάβει μέρος και σε βαλκανικούς αγώνες, είχε φέρει στην Πάτρα μετάλλια. Και αυτός είναι ο λόγος ότι μία από τις τιμητικές πλακέτες θα είναι σήμερα αυτή της Παναχαϊκής, της Ερευνητικής Παναχαϊκής, που θα την τιμήσει για τη μεγάλη προσφορά της. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω με την άδειά σου είναι ότι η ζωή της ήταν μια κινηματογραφική ταινία. Και όχι από τις κωμωδίες που έπαιζε, αλλά από τα μελοδράματα. Και δυστυχώς,
0: έχει παίξει και μελοδράματα. Ναι,
1: ναι, κυρίως μελοδράματα, αλλά επειδή ήταν μια ηθοποιός η οποία δεν υποτασσόταν, δεν εγκλωβιζόταν σε μανιέρες, έπαιξε εξίσου πάρα πολύ σημαντικές κωμωδίες με τον Προσταφουτζά, πολλούς. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι η ζωή της, στην πραγματικότητα, ήταν ένα σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Με τη διαφορά ότι οι ταινίες, τα μελοδράματα της εποχής είχαν happy end, ενώ η δική της ζωή δεν είχε. Να σου πω ένα μόνο παράδειγμα που θα πιστέψεις αν σου το πω ότι αυτό είναι κινηματογραφική ταινία. Όμως δεν είναι, ήταν η ζωή της. Το γάμο της δεν παρέστη ο πεθερός της, γιατί δεν ενέκρινε το γάμο. Επίσης το γάμο της δεν παρέστη πατέρας της, γιατί έπαθε κεφαλικό από τη χαρά του την ημέρα του γάμου. Απίστευτα πράγματα. Το όνομά της το οφείλει σε μια αυτοκτονία. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία αν κάποιος τα δει μέσα στο βιβλίο, πραγματικά θα αναρωτηθεί, έζησε τη ζωή της ή έζησε τις ταινίες της.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτό λοιπόν. Υποθέτω ότι είναι ερωτήματα που θα μπουν και δεν ξέρω αν θα απαντηθούν το απόγευμα, και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Να σημειώσω μόνο ότι.
0: Και καλό τάξη το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Στην εκδήλωση θα είναι σήμερα παρόντα τα μέλη της οικογένειάς της, ο γιος της, ο αδερφός της, ο σύζυγός της. Θα είναι μαζί μας η Όλγα Πολίτου, που διαπατρινή ηθοποιός και πιστή διαφίλη της, θα μιλήσει για αυτήν. Ο Κώστας Βενετσάνος που θα μιλήσει και θα τραγουδήσει τραγούδια, συνοδεία του Σταμάτη Λέκα. Τραγούδια που είχαν συνδεθεί με τη Μέμα Σταθοπούλου κινηματογραφικά, όπως το είναι νωρίς για Δάκια Εστέλα. Η Πολίνα Γκιονάκη, η γνωστή ηθοποιός και κόρη του επιστήθιου φίλου της Γιάννη Γκιονάκη. Και ο Φώτης Μεταξόπουλος, ο μεγάλος χορογράφος. Και να σημειώσω ότι η μπάτα του Νίκου Λιόπετα, εισαγωγικά στην έναρξη της εκδήλωσης από τις 7, θα παίζει αγαπημένα τραγούδια της εποχής στον προάβλιο χώρο του θεάτρου Επίκεντρο που φιλοξενείται την ωραία εκδήλωσή μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
15: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
19: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μάρα Κουκουδάκη. Κυρία Κουκουδάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καρβουνάρη και σε όλους όσους μας ακούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει σήμερα μήνυση, μπορεί και να την κατέθεσε ήδη, εναντίον του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Είχε πει ότι θα το κάνει, σήμερα όμως υλοποιείται αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Το είχαμε πει από την αρχή, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει επιδοθεί σε... από ψυχοφαντικά έως υβριστικά σχόλια και ψευδή, αυτό είναι το κύριο, όσον αφορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Διέσπηρε ψεύδι επανειλημμένα και προφανώς ο στόχος ήταν εξ αρχής η σπήλωση του προσώπου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και η πολιτική και η ηθική δολοφονία του χαρακτήρα του. Δεν είναι όμως, ξέρετε, και η σημερινή κίνηση δεν πρόκειται για μια προσωπική κόντρα μεταξύ δύο πολιτικών. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που το βιώνουμε δυστυχώς και από όλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ειδικά όσον αφορά στον κύριο Γεωργιάδη, έχει ξεφύγει η κατάσταση και νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται για μια κόντρα προσωπική. Εδώ συζητάμε για την συνειδητή προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα του κυρίου Ανδρουλάκη με ψέματα, με φεδρότητες, με άθλιες συκοφαντίες από έναν υπουργό, ο οποίος ενώ θα έπρεπε μαζί με την υπόλοιπη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να απολογείται για όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν αποκαλυφθεί όσον αφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και για τη στάση που κράτησε η Νέα Δημοκρατία φέρνοντας το κοινοβούλιο και τη χώρα αντιμέτωπα την προηγούμενη εβδομάδα με ακόμα μία θεσμική εκτροπή, με αυτό το οποίο έκανε έτσι ώστε να μην προχωρήσουμε σε συγκρότηση, σε σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, μετά και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου. Αντί λοιπόν να απολογούνται, είχαν επιδοθεί με πρώτο τον κύριο Γεωργιάδη στο πώς θα μειώσουν και θα σπηλώσουν την υπόλοιψη του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με το να κατασκευάζουν σκάνδαλα, με το να διασπείρουν φήμες έως να λένε θέως θέματα για επιλείψιμα πράγματα όσον αφορά σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς για το ακίνητο που έγινε όλη η συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες, όσον αφορά στο ψέματα κατάφορα, όσον αφορά σε χρήματα τα οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υποτίθεται από το δημόσιο, ότι αυτά τα λεφτά βρέθηκαν στο εξωτερικό. Μιλάμε για την πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας, μιλάμε για κατάφορα ψεύδι. Αυτά καταλαβαίνετε δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα, γιατί η πραγματικότητα προφανώς είναι πλήρως διαφορετική και έτσι και αλλιώς αποδεικνύεται και από όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία έχει δώσει το ΠΑΣΟΚ και σε ανακοίνωσή του σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα και προφανώς εμπεριέχονται και στην μήνυση. Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι εμφανίζουν ως αποδείξεις εντελώς κατασκευασμένα ψεύδι, αυτό πια καταλαβαίνουμε ότι έχει βγει κατά πολύ από κάθε τι μπορεί να συνεπάγεται πολιτική αντιπαράθεση. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι οργανωμένη προσπάθεια, όπως σας είπα, ηθικής και πολιτικής δολοφονίας χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να μπει ένα stop στον κύριο Γεωργιάδη και στους ομοιούς του, με τον τρόπο που σκέφτονται και συμπεριφέρονται. Έχουν κατακρεουργήσει το κράτος δικαίου αυτά τα χρόνια που βρίσκονται στη διακυβέρνηση του τόπου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε να εξακολουθήσει να διαχέεται, να χύνεται μάλλον δηλητήριο στο δημόσιο διάλογο με οργανωμένες πια εκστρατείες επί της ουσίας κατασκευών, κατασκευασμένων σκανδάλων και ψεμάτων. Αυτή είναι και η λογική το να ανακοπεί δηλαδή όλη αυτή η τακτική. Αυτή είναι και η λογική πίσω από τη σημερινή πρωτοβουλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: το να μπει πια μία γραμμή διαχωριστική, ένα όριο στη χειδαιότητα και στη συποφαντία όταν κάποιος είναι πολιτικός σου αντίπαλος. Εδώ δηλαδή καλείσαι να αντιπαρατεθείς πολιτικά, ιδεολογικά, ναι, σαφώς. Και πολλές φορές σε αυτή την αντιπαράθεση, την πολιτική αντιπαράθεση, θα υπάρξει και κλιμάκωση. Όχι αυτό το πράγμα όμως το οποίο βίωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, κυρίως από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά δυστυχώς και από άλλους από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οπότε πάμε στη δικαιοσύνη, όπως πάντα, έτσι έχει κινηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στη δικαιοσύνη, να κρίνει κατά πόσο όλα αυτά τα οποία έχει ισχυριστεί ο κύριος Γεωργιάδης στέκουν, που προφανώς δεν στέκουν. Απλά νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί. Μήπως και ο κύριος Γεωργιάδης καταλάβει ότι υπάρχουν και όρια.
1: Να ρωτήσω,
0: δεν είμαι
1: κάτι,
0: πολύ αισιόδοξη προς αυτό.
1: Το κουδάκι, αλλά για να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο κύριος Γεωργιάδης, δεν θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία? Δηλαδή, δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι ειδικός στα νομικά, ειδικά στα πολιτικά νομικά. Η μήνυση θα πάει στη Βουλή και η Βουλή θα αποφασίσει αν θα παραπενθεί ή όχι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, είναι το ίδιο. Είναι υπουργός, ό,τι ισχύει για κάθε υπουργό.
1: Άρα το ερώτημά μου είναι αν είστε αισιόδοξοι ότι θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη τελικά ο κύριος Γεωργιάδης. Οι συνάδελφοί του δεν θα την αντιμετωπίσουν, γι' αυτό το λέω, για άλλα θέματα.
0: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς είναι βουλευτής και υπουργός. Οπότε εδώ συζητάμε ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους, δηλαδή η κοινοβουλευτική βασιλεία. Είναι το ίδιο πράγμα. Η δικαιοσύνη θα διαβάσει τη δικογραφία στη Βουλή και μετά θα πρέπει να γίνει η συζήτηση για να αποφασιστεί αν θα έρθει η ασυλία του για να προχωρήσει η υπόθεση. Επομένως, περιμένουμε να δούμε ακριβώς πώς θα αντιδράσει ο κύριος Γεωργιάδης. Μήπως και ζήσουμε κάποιο θαύμα και ζητήσει συγγνώμη για όλα αυτά τα ψέματα, τις χειδαιότητες και τις συκοφαντίες που έχει διακινήσει δημοσίως εναντίον του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά, με συγχωρείτε, σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος αυτό όφιλε να κάνει, το είχε πει από την αρχή και αυτό έκανε, συνεπής όπως πάντα. Τα λεγόμενά του μάλλον ακολουθούν και η πράξη του.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αυτό θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Χθες είχαμε και την παρουσίαση του δεύτερου κατά σειρά νέου κόμματος, ενδεχομένως να υπάρξει και τρίτο, από τον κύριο Τσίπρα. Χθες στο Θησείο. Εγώ κράτησα κάτι και θέλω να το σχολιάσετε. Είπε ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στην παρουσίαση του νέου κόμματος ότι κουβαλάμε την κληρονομιά του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αλλά στο ΠΑΣΟΚ έκανε πολύ σκληρή κριτική. Αυτά τα δύο ταιριάζουν μεταξύ τους, λέτε?
0: Κοιτάξτε, από τη χθεσινή παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι. Δεν μάθαμε πολλά πράγματα. Θα μου πείτε, είναι μια πρώτη παρουσίαση ενός νέου κόμματος, ενός νέου εγχειρήματος, όπου προφανώς είναι δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, του κάθε Έλληνα πολίτη να εκτεθεί, να ξαναεκτεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο κύριος Τσίπρας έχει προσπαθήσει γενικότερα στον πολιτικό του βίο, από όταν πρωτοεμφανίστηκε, να οικειοποιηθεί και να αντιγράψει το ΠΑΣΟΚ, την ίδια στιγμή που ακριβώς με μια εντελώς στρεβλή παρουσίαση της ιστορικής πραγματικότητας το έχει χτυπήσει και ανελέητα. Υπάρχει προφανώς μία αντίφαση, αλλά νομίζω αντιφάσεις υπάρχουν κατά όλη τη διάρκεια του πολιτικού βίου του κυρίου Τσίπρα και γι' αυτό και από τον ελληνικό λαό έχει κριθεί. Και γι' αυτό, όπως και για πολλά άλλα, και
1: ζητάει να ξανακριθεί
0: πολύ
1: όμως.
0: Ναι. Ζητάει να ξανακριθεί και θα
1: και είναι και δικαιωμάτιο, έτσι.
0: Βεβαίως, μα σας το είπα, δεν το συζητάμε. Εδώ όμως πρέπει, δεν ξέρω, νομίζω κατά την εκτίμησή μου, όσο και να αναπαράξουμε ξανά τα ίδια τσιτάτα, γιατί ο κύριος Τσίπρας εχθές, θα σας ξαναπώ, δεν μας έκανε σοφότερους. Παρόλα αυτά, φυσικά πρέπει να έχουμε υπομονή να δούμε τι θα παρουσιάσει όσον αφορά στα μείζωνα ζητήματα της χώρας. Παρόλα αυτά, εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η κοινωνική του στόχευση. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να δούμε τα επιμέρους. Σε κάθε περίπτωση, ενώ είδαμε μια πολύ καλή σκηνοθεσία, ήταν ένα πολύ δάπανο εγχείρημα, θα μου επιτρέψετε να πω, η παρουσίαση. Ο ελληνικός λαός έχει ένα κακό ελάττωμα. Θυμάται. Θα μπορούσες από τα φώτα, την παρουσίαση, όλο αυτό να ξεχάσεις για λίγο τα capital controls, όλα αυτά τα οποία βιώσαμε. Ο ελληνικός λαός όμως θυμάται. Αυτό δεν αλλάζει. Εδώ λοιπόν η χώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, γιατί δεν είμαστε το 2015 και δεν έχει και κανένα νόημα να ξαναγυρίσουμε την κουβέντα στο 2015. Μόνο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ευνοείται από αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε για το αύριο. Εδώ που βρισκόμαστε λοιπόν, κανένας δεν χρειάζεται μία πολιτική μεταμφίεση. Εδώ θέλει σοβαρότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και πρόσωπα φυσικά, τα οποία δεν θα ανακαλύψουν το τι συμβαίνει στη χώρα αφού κληθούν να κυβερνήσουν. Εδώ πρέπει να χτιστεί από αυτόν που θέλει πραγματικά να φέρει μία εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση, μία νέα σχέση ειλικρίνειας με την κοινωνία. Η κοινωνία ζητά αξιοπιστία. Και ζητά αξιοπιστία γιατί τα προηγούμενα 10 χρόνια έχει ζήσει ακριβώς την αναξιοπιστία σε ποιο επίπεδο. Στο ότι προδόθηκε η εμπιστοσύνη του. Η ελπίδα που είχε ότι κάτι θα πάει καλύτερα με βάση αυτά που του έταξαν, προδόθηκε. Και προδόθηκε πολύ σκληρά. Και μέσα σε αυτό το μήλο προφανώς έχει ρίξει νερό ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί ο πρώτος που πρόδωσε την ελπίδα του κόσμου ήταν εκείνος όταν σε μια σειρά από επιλογές έκανε στροφή 360 μοιρών. Αλλά όπως είπαμε, αυτά έχουν κρυθεί. Νομίζω ότι υπάρχει μια αιμονή με το Πασόκ εδώ και χρόνια από τον κύριο Τσίπρα. Όταν τον εξυπηρετεί όμως, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, το επικαλείται και προσπαθεί να το οικειοποιηθεί. Δυστυχώς η ιστορία μας ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Είμαστε το παρόν μας, το παρελθόν μας και το μέλλον μας. Οπότε νομίζω πως μικρή σημασία έχει. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να δει με ποιο τρόπο η ζωή του θα γίνει καλύτερη. Και το ΠΑΣΟΚ πάνω σε αυτό εργάζεται. Δεν έχουμε κάποιο διαγωνισμό με τον κύριο Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο πολιτικός, ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές που εφαρμόζει. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Για το όνομα, θέλω ένα σχόλιο για το όνομα, να μου πείτε αν σας άρεσε ή όχι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω ποια ήταν η στόχευση, για να τα πούμε δηλαδή και με όρους πιο σύγχρονους. Αν η στόχευση ήταν το να παίξει πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα, νομίζω το πέτυχε αυτό. Γιατί ο καθένας, τώρα κοιτάξτε, το ΕΛΑΣ, ο καθένας καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το ερμηνεύσει, να το αποθεώσει ή να το χλεβάσει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Εδώ όμως προσπάθησε να κάνει και μια ξεκάθαρη ιστορική σύνδεση με τον Ελλάς, το Αριβελισσότη, το οποίο κρίνεται, όπως καταλαβαίνουμε. Από εκεί και μετά μένει να δούμε τι εννοεί, γιατί δεν είναι μόνο το αρκτικό λεξό, το οποίο καταλαβαίνω ότι ήθελε να παίξει, να γίνει γνωστό, να ακουστεί, και λογικό.
1: Και είναι και έβηχο, είναι εύκολο,
0: είναι, ναι. Δεν το συζητώ, είναι η ουσία. Τι κρύβεται δηλαδή πίσω από το όνομα ενός κόμματος, γιατί εχθές δεν είδαμε κάτι καινούριο. Και όλο αυτό το πολύ διαφημισμένο εγχείρημα, το rebranding, όλα αυτά, όχι, δεν είδαμε κάτι καινούριο. Είδαμε κάτι προσωποπαγές, το οποίο φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και τα υπόλοιπα στελέχη, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα πρόσωπα προφανώς είναι στην πολιτική πολύ σημαντικά, όμως το επίδικο είναι οι πολιτικές και οι ιδεολογίες. Τα κόμματα οφείλουν να είναι συλλογικά και όχι προσωποπαγή. Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι μονάδες. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ άλλωστε επιμένει στο πρόγραμμά του, στη συλλογική προσπάθεια του νέου στελεχειακού του δυναμικού. Είμαστε ένα κόμμα της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας, δεδομένα ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν ψάχνουμε να βρούμε την ταυτότητά μας. Επομένως, τα υπόλοιπα όσον αφορά στον κύριο Τσίπρα, στην κυρία Καρυφιάνου, όλα αυτά τα καινούργια κόμματα.
1: Και ενδεχομένως στον κύριο Σαμαρά που έρχεται από τη Μαρία.
0: Και ενδεχομένως φυσικά στον κύριο Σαμαρά. Ακούγονται όλα αυτά. Μένουν να κρυθούν στην πράξη. Ο ελληνικός λαός από εμάς ως Πασόκ αυτή τη στιγμή περιμένει πραγματικά να δει ότι μπορούμε την επόμενη μέρα να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη στην πράξη. Αυτό περιμένει και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση και γι' αυτό σας λέω θα κριθούμε. Αλλά θα κριθούμε επί των προγραμμάτων μας αξιακά και κατά πόσο είμαστε συνεπείς και ειλικρινείς. Περιμένει ο κόσμος να δει αν είμαστε ειλικρινείς. Και στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι αυτό θα παίξει και καθοριστικό ρόλο όταν έρθει η ώρα της εθνικής κάλπης. Γιατί πάρα πολλές φορές συζητάμε και για τα δημοσκοπικά ευρήματα και όλα αυτά. Φυσικά τα παρακολουθούμε. Είναι φωτογραφίες στιγμής, τα έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, κύριε Καρβουνιάρη. Αλλά ο κριτής και η μεγαλύτερη και κύρια δημοσκόπηση είναι η εθνική κάλπη και η λαϊκή τιμιγορία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, νομίζω ότι ο κόσμος θα δώσει το μήνυμα και θα το δώσει εμφατικά. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και στα δημοσκοπικά ευρήματα και στις παρέες που θα βρεθούμε έξω, στον κόσμο με τον οποίο συζητάμε καθημερινά, η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνικό αίτημα. Και το ΠΑΣΟΚ έχει έρθει για να υπηρετήσει αυτό το κοινωνικό αίτημα. Και γι' αυτό έχουμε μπροστά μας πολύ σκληρή δουλειά να κάνουμε. Και αυτό κάνουμε και θα εξακολουθήσουμε.
1: Okay, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουκουδάκη. Ως συνήθως απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα και με χυμαρόδι τρόπο, θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κύριος Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει χαριλά ο Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πώς χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού. Καιρός.
0: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975,
2: η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 40 βαθμούς, στους 40 μεγάκυκλους στα FM. Μετά το χθεσινό χαμό λοιπόν και τη νευρική κρίση σε Μαξίμου Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, ας κάνουμε σήμερα ένα ταμείο, φίλες και φίλοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί επιμελώς να πείσει τους Έλληνες ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του επιτελικού κράτους εφάπτονται με τα συμφέροντα της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει τη μεγάλη ανατροπή του συστήματος Μητσοτάκη, φωνάζοντας «Ελάς». Η καραμαλική δεξιά συνοστίζεται στο Μέκαρο Μουσικής για να απολαύσει τον Κώστα Καραμαλή σε ένα κονσέρτο για πολυβόλα, βάλλοντας με πυρομαδόν κατά της διαχείρισης των εθνικών θεμάτων, των υποκλοπών συμπεριλαμβανομένων, από τον Μητσοτάκη. Την ίδια μέρα, το Πασόκ σε νευρική κρίση επιτίθεται σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, και μέσα σ' όλα ο εφοπλιστής και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, μηνύει τελικά τον πρωθυπουργικό ανιψιό, πρώην γραμματέα του πρωθυπουργού και φερόμενο ως αρχικοριό Γρηγόρη Δημητριάδη, μετά τα χθεσινά επεισόδια στο ΟΑΚΑ. Φυσικά, πολλά έχουν γίνει από χτες μέχρι σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι επιχειρεί να κλέψει τις εντυπώσεις, να κλέψει τις καρδιές αυτή τη φορά του κόσμου και όχι των κομμάτων που θέλει να συνεργαστεί. Αλλά αυτό το ταμείο που επιχειρούμε σήμερα να κάνουμε είναι δύσκολο, ελπίζω να μας βγει μείον, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη την πολιτική διαστρωμάτωση της χώρας. Είναι ο δημοσιογράφος, αρθρογράφος και σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Τα Νέα, ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος. Κύριε Παπαχρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στην Πάτρα.
0: Επιχειρούμε να κάνουμε έτσι τη μεγάλη εικόνα, να δούμε τελικά πού θα βαδίσουμε το επόμενο διάστημα πολιτικά, και θέλουμε τη βοήθειά σας, θέλουμε το σχόλιο σας. Πώς είδατε χθες τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, δεν είδα τίποτα καινούργιο, πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Σοκαρίστηκα όμως και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, με την ονομασία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Η οποία ονομασία παραπέμπει θεωρητικά σε μια σειρά πράγματα τα οποία χάσιμο χρόνο είναι να τα αναφέρουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα μείνω στην ομιλία του, με την οποία συνόδευσε την αναγγελία ότι το καινούριο κόμμα θα ονομάζεται ΛΑΣ.
0: Ναι.
1: Και η οποία ομιλία ήταν ένα συνοθήλευμα απόψεων που κατά καιρούς έχει
0: εκφράσει
1: ακριβώς, και τα οποία τα ακούσαμε κατά κόρον στις εκλογές του 2019. Αυτό είχε ένα θετικό αποτέλεσμα για τον κύριο Τσίπρα, διότι του χάρισε ένα, αν θυμάστε, 32%.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό, ναι. Χαίρομαι που το θυμίζετε, κύριε.
1: Του χάρισε ένα 32%. Προφανώς, επαναφέροντας στη συλλογική μνήμη όλα αυτά τα οποία τότε είχαν εκείνο το αποτέλεσμα, στοχεύει, αν όχι σε κάτι αντίστοιχο, στοχεύει τουλάχιστον να αποτελέσει την δεύτερη δύναμη στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
0: Ναι.
1: Με στόχο στις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα υπάρξουν, διότι κατά τα φαινόμενα
0: δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, βεβαίως. Δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, ναι.
1: Πιστεύει ότι μεταξύ δεύτερης και τρίτης εκλογικής αναμέτρησης, που εγώ πιστεύω ότι θα
0: Βλέπετε και τρίτη αναμέτρηση? Νομίζετε ότι αντέχει ο ελληνικός λαός να πηγαίνει κάθε Κυριακή στις εκλογές?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι. Εάν είναι η χώρα να αποκτήσει μια σταθερή κυβέρνηση,
0: χαλάλη θα μου πείτε. Είναι, ναι, σωστά.
1: Το πρόβλημα δεν είναι αν αντέχει ο ελληνικός λαός, και ο ελληνικός λαός έχει αντέξει και κατά το παρελθόν. Σας θυμίζω.
0: Και πολύ χειρότερα.
1: Θυμίζω και στους ακροατές σας ότι ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο κύριο Μητσοτάκη,
0: ναι, ναι.
1: Χρειάστηκε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Η πρώτη.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Ξεκινήσαμε εκλογές από τον Ιούνιο του 1989.
0: Έτσι.
1: Και καταλήξαμε τον Απρίλιο του 1990.
0: Έτσι, του 1990. Τον Απρίλιο του 90.
1: Για να γίνει πρωθυπουργός έστω και με μια
0: ψήφο,
1: την ψήφο Κατσίκη. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό,
0: ναι.
1: Και λογικά δεν θα είναι κάτι καινούριο, διότι δεν διαφαίνονται και συνθήκες συνεργασία στον ορίζοντα. Το Πασόκ έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Πιο κάτω όμορα πολιτικά σχήματα όπως εκείνο του κυρίου Βελόπουλου ή της κυρίας Λατινοπούλου δεν φαίνονται τουλάχιστον
0: διατεθειμένα. Ναι, σωστά. Είπατε όμως μία λέξη κλειδί, κύριε Παπαχρήστο. Είπατε το Πασόκ αρνείται να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι άλλαζε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να βάλει νερό στο κρασί του, λέτε, και να μπει στη διαδικασία συνεργασίας.
1: Αυτό είναι ένα σενάριο που συζητείται έντονα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο και είναι και πολύ νωρίς να το ξεκαθαρίσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί σε ένα τέτοιο ενδεχομένο, εάν τώρα
0: δεις αυτό, δεν θα μπορεί να κάνει προεκλογικό αγώνα. Είναι προφανές αυτό.
1: Δεν θα υπάρχει και κανένας λόγος για τον ψηφοφόρο ο οποίος κινείται πέριξ του κέντρου ή στις παρυφές κεντροαριστεράς να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Θα πάει να ψηφίσει απευθείας Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Πάντως κοιτάξτε, χτες είχαμε βέβαια και την άλλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, όπου πραγματικά εκεί ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, να το πω έτσι, έδωσε, δηλαδή πραγματικά έβαλε κατά πάντων κατά όλων των κινήσεων που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα και κυρίως τα ελληνοτουρκικά, όπου βέβαια εκεί αντιμετωπίζουμε πλέον μεγάλα προβλήματα διαχείρισης. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε εσείς, πώς το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα. Δημιουργείται δηλαδή ένα σύννεφο, ας πούμε, γύρω από το Αιγαίο, και όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και την τοποθέτηση, τη γεωπολιτική της χώρας μέσα, ας πούμε, στα καινούργια πακέτα που έρχονται.
1: Να σας πω, εγώ έχω μια απορία, την οποία θα σας την πω. Είναι ότι καταλαβαίνω τις συνεχείς παρεμβάσεις, τις δημόσιες παρεμβάσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς, διότι στις προθέσεις.
0: Όχι, ήταν ο κύριος Καραμαλής που έκανε την παρέμβαση.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ, συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ.
1: Λέω, καταλαβαίνω τις δημόσιες παρεμβάσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς, οι οποίες ως απότερο στόχο έχουν να τον διατηρήσουν στην επικαιρότητα, διότι η στόχευσή του είναι να ιδρύσει
0: το κόμμα.
1: Ένα καινούριο κόμμα.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω όμως τι είναι αυτό που κάνει ο κύριος Καραμαλής. Δεν είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις του.
0: Δηλαδή,
1: παρεμβαίνει. Ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και αυτό το επόμενο βήμα δεν είναι καθαρό. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά, και νομίζω και άλλοι, γιατί το κάνει αυτό. Μπορώ ίσως να καταλάβω ότι το χωρίζει το αβυσαλαία απόσταση από τις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά αυτό που κάνει ξεπερνάει
0: τα θεώρια, λέτε,
1: και αυτή τη θεωρία.
0: Κοιτάξτε τώρα, έχουμε όμως Τι νομίζετε είναι αυτό που έχει κάνει, ας πούμε, όλα τα κόμματα να έχουν βγει στα κάγκελα, θα έλεγα, με την εμφάνιση Τσίπρα? Δηλαδή, πριν από λίγο μου κάνατε μία εκτίμηση, την προσωπική σας εκτίμηση, και βεβαίως αυτή είναι, εφάπτεται, θα έλεγα, και με την εκτίμηση πολλών συμπολιτών. Τι είναι αυτό όμως που κεντράρει τόσο πολύ στο νεύρο, το οπτικό νεύρο των κομμάτων αυτή τη στιγμή? Γιατί αντιδρά με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ? Δεν είναι λίγο φοβική αντίδραση αυτή, κατά την άποψη τη δική σας? Δεν ξέρω βέβαια πώς το αντιμετωπίζετε.
1: Δηλαδή,
0: βγαίνει και λέει, ας πούμε, καλεί το Τσίπρα και λέει, πες μας που βρίσκεις τα λεφτά να κάνεις καμπάνια. Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, έχει ένα ιστιντούτο, έχει μία χρηματοδότηση, ενδεχομένως να έχει και μία χρηματοδότηση από κάποιους επιχειρηματίες ή δεν ξέρω τι. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ μόλις ακούει ότι χρωστάει, επιτίθεται στον Τσίπρα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Τσίπρας τους είπε, έχετε γίνει σύστημα μέσα στο σύστημα. Δεν είπε κάτι περίεργο, δεν είπε κάτι παράξενο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, το είπε ο κύριος Τσίπρας που δεν είναι στο σύστημα. Καταλάβατε, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Κοιτάξτε, ακούστε, εγώ δεν θέλω να πω σαν στο τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας έχει πίσω του μία ολόκληρη πενταετία διακυβέρνηση της χώρας,
0: ναι,
1: με τραγικές συνέπειες για τους πολίτες, για την κοινωνία, και το σοβαρότερο, για ένα μνημόνιο, το τρίτο και χειρότερο, το οποίο ήταν αχρίαστο εντελώς, κυρία Τσιμάρα. Το μνημόνιο αυτό, το οποίο θα το πληρώνουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας, είναι τραγικό. Κανείς δεν έχει σταθεί σε αυτή την αλήθεια, ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο το οποίο έχει εκποιήσει τα σημεία του σπιτιού μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα. Δεν θα υπάρχουμε εμείς στη ζωή, και ακόμα αυτοί που θα βρίσκονται εδώ σε αυτή τη χώρα που θα κατοικούν θα πληρώνουν συνέπειες. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να είχε απολογηθεί με παρησία μπροστά στον ελληνικό λαό, προσπαθεί με φλιναφήματα
0: και
1: να δικαιολογήσει, ναι, μια πολιτική καταστροφική. Λοιπόν, δεν θα μπούμε σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι τα κόμματα λογικά αντιδρούν και λογικά δημιουργούν αμυντικές γραμμές σε σχέση με ένα καινούριο κόμμα, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι καινούριο. Αν κάποιος έβλεπε χθες το ποιος προσήλθε στη συγκέντρωση.
0: Εντάξει, ήταν ανοιχτή συγκέντρωση, είχε πολύ κόσμο. Είχε αρκετό κόσμο, δηλαδή.
1: Ναι, δεν λέω για την προσέλευση του κόσμου, λέω για την ποιότητα των στελεχών. Ο καθένας από αυτούς, ναι, κυρία Τσιμάρα, έχει μια προϊστορία, ναι, στη χώρα, και είναι η προϊστορία της πενταετούς διακυβέρνησης από κοινού με τον καμένο συνεταίρο του κυρίου Τσίπρα. Οι πολιτικές αυτές, ακούστε, οι πολιτικοί κρίνονται με βάση την απόδοσή τους. Δεν κρίνονται για το αν έχουν ωραία σκηνική παρουσία,
0: ναι,
1: ή αν είναι επικοινωνιακοί, ή αν μπορούν να χαιρετούν ή να χαμογελούν καλύτερα από έναν άλλο.
0: Ναι.
1: Οι πολιτικοί κρίνονται με βάση αυτά που λένε και αυτά που κάνουν κυρίως. Και ο κύριος Τσίπρας έχει ένα παρελθόν. Ευτυχώς ο ίδιος με την ομιλία του μας υπενθύμισε αυτό το παρελθόν.
0: Καλά, αυτό το παρελθόν δεν μπορεί να ξεχαστεί, και όπως δεν μπορούν να ξεχαστούν και πολλές παράμετροι μέσα σε αυτό το πολιτικό παρελθόν. Αλλά εγώ θέλω μια ερώτηση να σας κάνω. Αν υποθέσουμε ότι αύριο γίνονται εκλογές και ο κύριος Τσίπρας καβαλάει, ας πούμε, το κύμα της κάλπης και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη Νέα Δημοκρατία, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Ποιο θα είναι το ταμείο το οποίο μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός απέναντι σε αυτά που μου είπατε και απέναντι σε αυτά τα οποία βεβαίως πολλοί πιστεύουν. Εγώ δεν θα μπω σε αντιπαράθεση, αν και δεν συμφωνώ σε όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Είναι προσωπικές απόψεις, είναι απόψεις του πολύ κόσμου, ας πούμε. Τι θα λέγατε γι' αυτό, δηλαδή πώς θα το χαρακτηρίζατε ένα τέτοιο φαινόμενο?
1: Δεν ξέρω, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα και ειδικά αυτή η ένταση που δημιουργεί το καινούριο όνομα και παραπέμπει σε εποχές που ιστορικά έχουν κρυθεί, που Ελλάς δεν είναι τυχαίο.
0: Ωραία, εντάξει, δεν είναι τυχαίο,
1: λοιπόν,
0: είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτό είναι, με αυτό πάμε. Πάμε την κριτική με αυτό δηλαδή, εντάξει.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι παραπέμπει το όνομα σε εποχές τεράστιου διστασμού για τη χώρα και με αυτή την έννοια δεν παίζουμε. Και δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας ακριβώς με αυτό, σύν τα όσα λέει, σύν την παρουσία του, στην πραγματικότητα εξυπηρετεί το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη. Εξυπηρετεί τον σχεδιασμό.
0: Θα τον λατρέψει στο τέλος ο Κυριάκος, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Θα τον λατρέψω φυσικά, διότι επαναλαμβάνω, εξυπηρετεί το αφήγημά του, εγώ ή το χάος.
0: Ναι, ναι.
1: Η παρουσία του κύριου Τσίπρα, το Ελλάς και όλες αυτές οι ανοησίες κινητοποιούν το συλλογικό υποσυνείδητο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, το οποίο λέει, θα γυρίσω στην εποχή εκείνη της αβεβαιότητας, της αστάθειας, των επαλληνοδιών.
0: Το έχει ξεπεράσει αυτό η κοινωνία, ξέρετε. Δεν ασχολείται με αυτό. Όχι, δεν το λέω εγώ. Οι ποιοτικές μετρήσεις. Οι ποιοτικές μετρήσεις των δημοσκοπήσεων το λένε. Πάρα πολλές δημοσκοπήσεις έχουν βγει.
1: Τι λένε.
0: Δεν ασχολούνται με το. Θεωρούν ότι ζουν σε μία ανασφάλεια αυτή τη στιγμή και περιμένουν να δουν.
1: Η οποία έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
0: Βέβαια, και τις κυβερνητικές επιλογές. Βέβαια. Αυτό είναι σαφές. Δεν είναι κάτι.
1: Η σύγκριση όμως με κυρία Τσιμάρα με το τι συνέβη πριν από μερικά χρόνια είναι καταληκτική και σε αυτό ποντάρει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης όμως ήρθε και κάθισε, κύριε Παπαχρήστο, πάνω στα 35 δις που είχε μαξιλάρει η χώρα. Θα μου πεις, ο ελληνικός λαός τα μάζεψε, δεν τα βάλε κανένας από την τσέπη του μόνος του, αλλά το θέμα ποιο είναι, τα βρήκε όμως και ξεκίνησε να κάνει μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν μπορεί να δεν το ξεχνάει ούτε ο Μητσοτάκης. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε εμείς. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η καταστροφή της χώρας δεν έρχεται σε μία νύχτα. Και το ξέρετε καλά αυτό.
1: Έρχεται σε 5 χρόνια.
0: Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουν συντείνει πολλές καταστάσεις ώστε ο κόσμος να φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο που είναι σήμερα. Έτσι, δεν έχουν γίνει όλα σε μια νύχτα. Περάσανε 7 χρόνια διακυβέρνησης για να γίνουν όλα αυτά. Και εδώ κρίνεται η κυβέρνηση και κρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν κρίνεται επαρκώς από την αντιπολίτευση και γι' αυτό το λόγο εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας για να αντικαταστήσει έξω κοινοβουλευτικά αυτή τη στιγμή, αφού δεν θέλει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, για να αντικαταστήσει τον αντιπολιτευτικό λόγο, τον οποίο δεν έχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια αλήθεια. Από εκεί και πέρα ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που οδηγεί τον κόσμο να ακολουθεί πάλι τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Όχι γιατί τον αγαπάει.
1: Αφήστε να δούμε αν θα τον ακολουθήσει.
0: Έχετε ένσταση. Μάλιστα, είναι αποδεκτή. Το καταλαβαίνω.
1: Αφήστε να δούμε ποιοι θα τον ακολουθήσουν.
0: Ναι, στο τέλος λέτε. Για να δούμε τι πορεία θα υπάρχει.
1: Βέβαια, ναι. Και ο άψευτος δείκτης όλων αυτών που εσείς λέτε και εγώ επίσης από την πλευρά μου λέω είναι οι κάλπες. Λοιπόν, να δούμε κάλπες και να ξαναλέω.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαχρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Φε
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λούβρις.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
12: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94 FM.
14: Αχαΐα.
15: Ηλία.
14: Ετωλοακαρνανία.
15: Και www.radiogamma.gr.
16: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
17: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000. Μπορείτε να καλείτε σε αυτό το τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας και τις θέσεις σας. Μουσική. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM και φυσικά πάντα θα ακούτε αλήθειες. Πάντα θα ακούτε πληροφορίες και πάντα θα ακούτε αυτά που δεν μπορούν να σας πούν όλοι οι άλλοι. You don't have to be a Latin, just relax. And there's my mango. Relax. Πάμε λοιπόν με τον πρώτο φίλο της εκπομπής. Ναι. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, να πω συγχαρητήρια στην εκπομπή σας και σας θαυμάζω. Να είστε καλά. Το λόγο σας και.
17: Εντάξει, κοιτάξτε, ναι. Δεν είναι. Εγώ θέλω τη σκέψη σας, θέλω τις απόψεις σας. Βγαίνετε όχι. Στον αέρα, πείτε τις δικές σας απόψεις.
1: Είστε σωστοί, είστε σωστοί. Μπορείτε και κρατάτε ισορροπίες. Και ο προηγούμενος
17: ομιλητής
1: δεν μ' άρεσε καθόλου.
17: Εντάξει, είναι από τα μεγαλύτερα στελέχη των νέων, έτσι. Δεν είναι ο Παπαχρήστος, είναι πάρα πολύ γνωστός δημοσιογράφος.
1: Ήταν όμως
17: οφείλουμε να ακούμε.
1: Ήταν προκατηλημένος και μίλησε άσχημα για τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας, όπως είπατε, δεν έφαγε και ο Μητσοτάκης πόσα δις.
17: Αυτό που έχει ενοχλήσει, αυτό που έχει ενοχλήσει είναι δύο πράγματα από την ομιλία Τσίπρα και λέω έχει ενοχλήσει. Είναι το τέρμα η ασυλία που είπε και κανόνες στις τράπεζες. Αυτές οι δύο φράσεις, να μου θυμηθείτε, ότι θα μπουν στο επίκεντρο και τις υπόγειες μάχης που πρόκειται να γίνει προεκλογικά.
1: Εγώ, κυρία Τσιμάρα, πιστεύω ότι καλύτερος αυτό Τσίπρα δεν υπάρχει και μετά ακολουθεί η Καρυφιανού, η οποία είναι.
17: Η κυρία Καρυφιανού, κοιτάξτε, πάει περισσότερο με το θυμικό.
1: Εν πάση περιπτώσει είναι όμως.
17: Αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι καθαρό τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή να δούμε τι άλλο θα προκύψει.
1: Ναι. Και επί τη ευκαιρία να παρακαλέσω και για την.
17: Πέστε μου.
1: Και για την πλατεία του Κωστή Παλαμά.
17: Ναι.
1: Νόρμαν είναι εγκαταλελειμμένη.
17: Η Νόρμαν, κεντρική πλατεία. Γιατί το λέτε, εκεί είναι και καφενεία, είναι και κόσμος.
1: Είναι εγκαταλελειμμένη, έχει ξεραθεί τον καζόν, τα πάντα.
17: Κοιτάξτε, εδώ καταστρέψανε τα ψηλαλόνια, φίλε μου. Το λέω γιατί είναι κοντά η γειτονιά μου. Και περνούσαμε και βλέπαμε τα τριαντάφυλλα. Κουραστήκανε, φέρνανε, κουβαλάγανε χώματα, ιστορίες, φτιάξανε. Ένα κήπο για όλη την Πάτρα, έτσι, δεν είναι.
1: Εάν μπορείτε να το δώσετε, ναι.
17: Να είστε καλά, όχι. Ευχαριστώ. Και καλά κάνατε και το είπατε, γιατί ακούνε κιόλας.
1: Συγχαρητήρια.
17: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Yeah.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιμάρα.
0: Γεια σας.
1: Σήμερα δεν χτύπησα πρωί για να πάρω κλώδος.
0: Α, λοιπόν, μάλιστα. Αφήσατε το περιθώριο στους υπόλοιπους φίλους.
1: Λοιπόν, για πέστε κοιτάξτε, μου, ναι, θέλω να πω, ναι, δύο πραγματάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Καθαρές κουβέντες. Όπως, ναι, μ' αρέσει και μιλάω.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν βγαίνω να κάνω διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις κάνει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Το λυπηρό είναι ότι ο Μητσοτάκης θυμώνει κιόλας με τις διαπιστώσεις, με την ακρίβεια που κάνει,
0: ναι,
1: και όλη η κυβέρνησή του το ίδιο, διαπιστώσεις κάνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ κάνω κριτική και πολλές φορές αυστηρή κριτική.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, αν ενοχλεί, ναι, δεν μπορεί να φημώσει την ελεύθερη φωνή του καθενός κανένας.
0: Ναι,
1: ο καθένας,
0: ναι,
1: μπορεί ελεύθερα, δημοκρατικά, κόσμια, πάντα σε κόσμιο τρόπο, να φέρει την άποψή του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κανένας να μου αλλάξει εμένα την εντύπωση που έχω σηματίσει για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, από τη στιγμή που τον ανοίγει το στόμα του προς εμένα, προς το λαό, μου δείχνει ότι ανήκει σε άλλη τάξη. Όταν λέει στο παιδί μου που είμαι από το Περιστέρι, Φερρυππίν, και μου λέει εσύ μόνο θα γίνεις μέχρι να γίνεις ψυχτικός, να μου φτιάχνεις air condition, δεν μπορείς να πας στο πανεπιστήμιο να γίνεις γιατρό. Γιατί γελάτε, κυρία Τσιμάρα?
0: Δεν γελάω καθόλου.
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα είπε.
0: Δεν ο ίδιος
1: ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός που αγκαλιάζει τον κόσμο.
0: Ωραία, αυτά τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει λοιπόν αντιπολίτευση να τον αντικρούσει.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός που τον αγαπάει ο λαός, που είναι λαοπρόβλητος,
0: ναι,
1: βγαίνει στον δρόμο μαζί με τον κόσμο να τον αγκαλιάσει ο κόσμος. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να αγκαλιάσει τον κόσμο. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, μην σας τρώω το χρόνο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Το Τζίπρα πώς τον είδατε, δεν μου είπατε? Αχ, έκλεισε. Έκλεισε και δεν μας είπε τα καλά. Δεν πειράζει. Ο επόμενος ή η επόμενη θα μας πει πολύ περισσότερα.

0: Μέχρι να επικοινωνήσει μαζί μας ο επόμενος φίλος ή φίλη, θέλω να πω κάτι. Έτσι, σαν Έφη Τσιμάρα, σαν άνθρωπος δηλαδή, σαν αν θέλετε τηλεθεατής χτες το βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι μόλις τελείωσε η ομιλία Τσίπρα στο Θησίο, με φόντο την Ακρόπολη κτλ., έπεσε μία παγωμάρα, στην κυριολεξία παγωμάρα, στα πάνελ τα βραδινά, τα νυχτερινά, που δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση η αφωνία τους, ο τρόπος με τον οποίο πήγανε να δημιουργήσουν έτσι ένα σκετσάκι με το Ελλάς και τα λοιπά. Τώρα μεταξύ μας αυτό, εντάξει, είναι σαν να έχεις κάνει την Ελλάς, την ελληνική αστυνομία κόμμα δηλαδή. Χαρά στο Χρυσοχοίδη. Από εκεί και πέρα έχει γίνει νούμερο ένα τρέντ αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Πάμε όμως στα δικά μας. Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Τσιμάρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κάνω και σχόλια μεταξύ, ξέρετε, μέχρι να τηλεφωνήσει ο επόμενος, να μην αφήνουμε τον χρόνο να περνάει. Πέστε
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Θέλω να αναφερθώ ναι. στη θεσική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Ναι. Μπορούμε να πούμε ακόμα κάτι ουσιαστικό, γιατί το πρόγραμμα δεν το έχουμε δει. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
0: Όχι,
1: το
0: κοιτάξτε,
1: πρόγραμμα.
0: Αυτό ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Εντάξει, κάνει ανακοίνωση. Έχουμε όμως χρόνο μπροστά μας. Ναι, βέβαια.
1: Θέλω να σταθώ και να επιστήσω την προσοχή στους ούλτρα αριστερούς.
0: Ναι. Τους ούλτρα, μ' αρέσει αυτό που λέτε.
1: Οι οποίοι από χτες έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια ούλτρα αριστερούς.
0: Ναι, τους ούλτρα, μ' αρέσει αυτό που λέτε.
1: Οι οποίοι από χτες έχουν επιδοθεί σε μια

0: Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό στην πολιτική, όταν σε έχει αναδείξει ο κόσμος, σε έχει ψηφίσει και σε έχει στείλει να τον κυβερνήσεις και εσύ τον πολεμάς από μέσα διότι είναι νέος και άπειρος και λες αυτό το παιδί θα συνεχίσει να κάνει τον πρωθυπουργό και αυτά να τα ακούμε μέσα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ακριβώς.
0: Σας παρακαλώ τώρα δηλαδή. Τι να πούν οι απ' έξω οι νεοδημοκράτες?
1: Ακριβώς, κυρία Τσιμάρα. Η προσπάθεια να περισσωθούν τα μαγαζάκια έχει αποτύχει.
0: Τελειώσανε.
1: Η προσπάθειά τους λοιπόν να περισσώσουν και την προσωπική τους ιστεροφημία μπορεί να κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά στη χώρα, ναι, που να είναι ανεπανόρθωτη.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τους αφήσει ο κόσμος.
1: Δηλαδή, ελπίζω
0: ο κόσμος να αντιληφθεί τι έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό που βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, είναι απελπιστικό.
0: Ναι. Ασύλληπτο, ε.
1: Είναι, ναι, απελπιστικό.
0: Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στον αέρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αυτή.
1: Είχαμε ευκαιρία τώρα το πρωί. Και
0: εδώ είδα μέχρι τον Καρατζαφέρη βγάλανε στο Sky, ναι, σήμερα. Ναι. Τον Καρατζαφέρη του λαός. Δεν πρόλαβα να τον ακούσω, ναι, διότι ήμουνα στο Φεύγα και ήταν αδύνατον. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να γίνω χίλια κομμάτια. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή έχουν εξευτελιστεί εντελώς. Ναι. Μου λένε κυβέρνηση με τον καμένο. Όταν αυτή η συγκυβέρνηση έχει αναλυθεί επανειλημμένος. Και κυβερνά ο Μητσοτάκης με το λαό στο το ακροδεξιό του Καρατζαφέρη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βγάλανε και τον Πάτρε Παντρώνε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Και θέλουν να πούνε για την Ελλάδα του Τσίπρα.
1: Ας αναλογιστούν λοιπόν αν θέλουν να γίνουν χορηγοί του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Στην προσπάθειά τους να περισσώσουν,
0: ναι,
1: φονταμενταλιστικά τις αριστερές αρχές. Αυτή τη στιγμή η εποχή δεν είναι για τέτοια.
0: Δεν σώζεται με τίποτα, φίλε μου. Δεν
1: είναι για τέτοια.
0: Δεν μπορούν. Το θέμα είναι δύο φράσεις αυτές που ο Τσίπρας εχθές. Και αυτό έχει κλονίσει όλο το σύστημα. Τέρμα η ασυλία και κανόνες στις τράπεζες. Αυτές οι δύο φράσεις θα μου θυμηθείτε ότι θα είναι το επόμενο κεφάλαιο. Αν τα καταφέρει ο Τσίπρας και μπορέσει και πατήσει πόδι, έχει καλός ιδάλος και αυτός και όλοι μας το γουβά. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Φωνής Πολίτη λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς να μου πείτε, είδατε Τσίπρα χτες?
1: Όχι, δεν είδα.
0: Δεν τον είδατε, δεν παρακολουθείτε.
1: Απλά πήρα να πω για να μιλήσω κάτι. Ζω για την ημέρα που θα φύγει, θα πέσει από την
0: καρέκλα. Ζεις γι' αυτό, το ξέρω.
1: Εγώ καθώς. Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Εγώ καθώς. Ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν έχω λόγο να κοροϊδεύσω κανένα.
0: Έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις. Έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις και να χαρείς τη ζωή σου.
1: Έχω.
0: Μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί. Αλλά εντάξει, η πολιτική είναι πολιτική. Εσύ
1: είναι πολιτική,
0: έχεις μια απέχθεια στο Μητσοτάκη, το καταλαβαίνω, δεν είσαι ο μόνος. Αλλά εντάξει, να λες ζω για την ώρα που θα γίνω καλύτερος, που δεν θα βλέπω αρνητικούς ανθρώπους να με κυβερνάνε. Εντάξει. Κάπως έτσι λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αλλά εσύ να τα λες όπως θέλεις. Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ. Επίσης.

0: Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Και καλή δύναμη.
0: Επίσης.
1: Μας κρατάτε παρέα στους δρόμους.
0: Α, χαίρομαι.
1: Έχοντας μαζί σας την παρέα, λοιπόν, πήρα και εγώ να συμμετάσχω με την άποψή μου.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ σας, ακούμε.
1: Σε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει το Τσίπρα, θα μπορούσε να κυβερνήσει άλλα 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Οι επιλογές του πρώτες όμως τον παρασύρανε σε αυτό το οποίο έγινε.
0: Εντάξει, αυτό

0: λένε ας αφήσουμε αυτό, ας βάλουμε μια τελεία να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Τον καταδικάζω μόνο για την αφλογιστία η οποία είχε όταν ήταν στη Βουλή μετά το πέρας της παραιτησής του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι.
0: Έμεινε για λίγο διάστημα, έφυγε.
1: Ναι, όπως και του Καραμαλή, έτσι. Δεν είναι δυνατόν τώρα του Κωστάκη που.
0: Ναι, ξέρω ακριβώς. Ο οποίος έχει βγει τώρα και τα χώνει και τα λοιπά.
1: Τα χώνει είναι συνοδός του Σαμαρά και των υπολείπων και θα πρέπει να υπάρχουν και αυτοί, γιατί ξέρετε κάτι. Έχουν και τα παιδιά τους τα οποία πρέπει να αποκατασταθούν.
0: Εντάξει, θέλουν να κρατηθούν στην επικαιρότητα. Και αυτό που είπε ο Γιώργος ο Παπαχρήστος πριν από τα νέα που τον είχα καλεσμένο, μου είπε καταλαβαίνω το Σαμαρά να βγει να κάνει Σαματά, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί βγαίνει ο Καραμαλής να κάνει Σαματά τώρα, καταλάβατε, ενώ είχε τη δυνατότητα να τα πει και μέσα στη Βουλή αυτά.
1: Έχει κάτι ρέστα ακόμα με τον Αλογοσκούφη τώρα, τότε με τις πλασματικές καταθέσεις.
0: Ήτανε παρόν ο Αλογοσκούφης πάντως.
1: Ήτανε παρόν, ο οποίος εξαφανίστηκε όπως και ο Λαλιώτης. Δύο πράγματα.
0: Λαλιώτης ήταν άλλη περίπτωση, δεν είναι το ίδιο με τον Αλογοσκούφη. Μην τους μπλέκουμε, άλλος ο ένας ήταν επιτελικός, ο άλλος ήταν υπουργός και έπαιζε και κιθάρα, καταλάβατε. Έτσι. Δεν.
1: Και είχε και στην Καλιφόρνια το μεγαλύτερο σκάφος.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να καταγγείλω είναι το εξής. Βλέποντας, γιατί είμαστε άνθρωποι των social media και γενικότερα ακολουθούμε τη τεχνολογία.
0: Βέβαια, πρέπει να την ακολουθήσουμε. Ναι.
1: Φερόμενους πολιτικούς νέους, οι οποίοι ακολουθούνται από την τεχνική νοημοσύνη, να θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα που έχουν όλο το δικαίωμα στο συστημικό αυτό το οποίο σύστημα το οποίο εκπροσωπούν, χωρίς να παίρνουν θέση για τα τοπικά και τα περιφερειακά ζητήματα. Ναι. Όπως και πολλοί υποψήφοι των περιφερειακών ή των δημοτικών εκλογών, οι οποίοι είναι εξαφανισμένοι και θα σώναν τον τόπο. Θέλω να τους πω ότι δεν τους σώνει τίποτα. Όσα και λεφτά να έχουν και να βάζουν.
0: Και να ρίχνουν λέτε στην προπαγάνδα. Ναι, σωστά.
1: Όχι προπαγάνδα. Εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος μου.
0: Σωστά.
1: Ο τόπος.
0: Σωστά.
1: Το τι θα κάνει ο κάθε αρχηγός στην Αθήνα είναι θέμα του επιτελείου του να προβληθεί από το κόμμα του. Εδώ ο βουλευτής, ο τουξίδιος πολιτευτής, θα πρέπει να ασχοληθεί με το τόπο του και μετά την μη εκλογή τους να μην εξαφανίζονται, κυρία Τσιμάρα.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Είναι δηλαδή η κοροϊδία φτάνει στο.
0: Στο απόγειό της.
1: Στο απόγειό της.
0: Ναι.
1: Με ζητάνε την εκπροσώπησή τους χωρίς να έχουν άποψη για ζητήματα ή χωρίς να έχουν περπατήσει ποτέ στο λεγόμενο εκλέγειν.
0: Ναι,
1: είναι απίστευτο αυτό το οποίο ζούμε στην Ελλάδα, κυρία Τσιμπάρα. Είναι απίστευτο πραγματικά.
0: Θέλουν να τους βγάλουμε βουλευτές για να πάνε να κάνουν την περατζάδα στο Κολωνάκι. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, το ξέρω, το έχω ζήσει.
1: Τώρα υπάρχουν ζητήματα σοβαρά και θα απολογηθούν δίνοντας εξετάσεις και αυτοί οι οποίοι έχουν εκλεθεί κατά πόσο έχουν παραγωγή. Δεν είναι δυνατόν τώρα να κρατείτε θέση βουλευτού και να έχει στερήσει την θέση από κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος θέλει να δουλέψει για τον τόπο. Ονόματι Γεώργιος Παπαντρέου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τελικά. Αυτά τα πράγματα.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους γνωρίζω κάποιους.
1: Είναι εξαιρετικοί.
0: Οι οποίοι όχι, είναι και εξαιρετικοί σαν δυνατότητες. Δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ οφείλω να το πω αυτό.
1: Υπάρχουν νομικοί οι οποίοι είναι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν ιδρώσει με ένσημο
0: στην κοινωνία και μέσα στην εργασία και στα λοιπά.
1: Και άλλοι δηλωμένοι κατά επαγγέλμα τους πολιτικοί δεν έχουν παραγωγή. Μηδέν ένσημα, κυρία Τσιμάρα.
0: Μηδέν ένσημα, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Και αυτό όμως, φίλε μου, πρέπει να το δει ο κόσμος, πάει και τσουψηφίζει. Δεν είναι δυνατόν να χώνεις πενιντάρια και εικοσάρικα κάτω από τις ποδιές και να παίρνει σταυρούς. Με συγχωρείτε, αυτά πρέπει να τα κόψουμε.
1: Να τα ξεχάσουνε,
0: έτσι.
1: Να τα ξεχάσουνε, γιατί
0: έτσι.
1: Το έργο είναι δύσκολο πολύ.
0: Τώρα όταν ναι, τώρα ναι.
1: Σπίτι μου,
0: ναι.
1: Όταν θα χάσω εγώ το σπίτι μου,
0: έτσι.
1: Και θα χάσω όλη τη συνοχή της οικογένειάς μου, να ξέρουν ότι θα αντιμετωπιστούν από κάποιους οποίοι έχουν τη μούρλια μέσα.
0: Κάποιος θα τρελαθεί, λέτε. Κάποιος θα τρελαθεί. Σωστά, σωστά.
1: Έχει φτάσει χύτρα μέχρι πάνω. Λοιπόν, ας το πάρουν αυτό απόφαση, κύριοι, και να δουλέψουν για τον τόπο και όχι για τη τσέπη τους. Δεν είμαστε πολιτικοί real estate, η κοινωνία η οποία προωθούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν αυτά που είναι να βγάλουν.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.

0: Εγώ, φίλες και φίλοι, επειδή ακούω πολύ κόσμο, ακούω διάφορο κόσμο, ο οποίος και βγαίνει και εδώ στην εκπομπή βεβαίως, αλλά και έξω που κυκλοφορούμε, όπου μιλάμε με τους ανθρώπους, μα με τη γειτονιά και μόνο να μιλήσεις, δεν έχει σημασία αν είναι αστική γειτονιά ή αν οι άνθρωποι έχουν μια δυνατότητα, ας πούμε, εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι έχει απειβδίσει ο κόσμος. Έχει φτάσει αυτό που είπε ο φίλος πριν, ότι έχει φτάσει η χύτρα μέχρι το λαιμό. Δεν έκανε πλάκα. Είναι πραγματικό αυτό το οποίο είπε και είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη.
1: Καλημέρα,
0: σας ακούω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα τελευταία
0: παίρνω. Τι να κάνουμε τώρα. Κλείνουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμάντο. Έκανες μία ερώτηση, ναι. Πόσο να ακούσαμε τον Τσίπρα. Εχθές κάτι μου έφυγε, δεν τον άκουσα. Όμως θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις, ναι, σε ορισμένους ανθρώπους που βρίζουν και λένε αυτά που δεν πρέπει να πούνε. Πρώτον, όταν ξεκινάμε τη ζωή μας, ξεκινάμε την πρώτη δημοτικού. Ναι. Μάλλον από την υπηαγωγείο. Προχωράμε σιγά σιγά, έρχεται η εμπειρία στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί θα τοποθετήσω τον Τσίπρα στην πρώτη τετραετία.
0: Ναι.
1: Όμως, ας μου πούνε αυτοί όλοι που μιλάνε,
0: ναι,
1: τι παράλαβε από το Σαμαρά ο Τσίπρας.
0: Τίποτα. Ούτε τα κλειδιά του Μαξίμου.
1: Μπράβο.
0: Ούτε τα κλειδιά του Μαξίμου.
1: Το λάθος του το μεγάλο, ναι, ήταν το ότι τους άφησε 37 δις. Και πώς εσύ σήμερα τα παιδιά σου έχουν δηληστήρια, έχουν ξενοδοχεία, έχουν αυτό, έχουν.
0: Όχι, έκανε δηλαδή πολιτική ο Μητσοτάκης με τα 37 δις του Τσίπρα.
1: Ακριβώς,
0: ξεκίνησε με ανθόσπαρτο λιβάδι.
1: Ακριβώς.
0: Και κατήτησε τον ελληνικό λαό να μην μπορεί να βγει ούτε στο πρώτο δεκαήμερο με τις συντάξεις.
1: Να, εμένα μην μου το λες.
0: Όχι, το λέω γιατί να το θυμηθούν όλοι. Δεν το λέω για εσάς
1: μόνο. Να το θυμηθούν ορισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Και όταν το πρώτο δεκαήμερο ξεκινάς τα δανεικά.
0: Βέβαια.
1: Και επόμενη να πάρεις την επόμενη σύνταξη.
0: Την οποία θα τη χρωστάς τα δανεικά που πήρες, ας πούμε, και πάει γύρος. Λοιπόν, δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Το θέμα είναι αλλού. Πρέπει να καταλάβουμε. Εγώ θέλω να πω ότι ο Τσίπρας δεν είχε καλούς συμβούλους και δεν είχε εμπειρία.
0: Τον πολέμησαν από μέσα τον Τσίπρα, κυρία μου.
1: Μέσα,
0: και γι' αυτό το λόγο του έφτισε και σηκώθηκε και έφυγε κάποια στιγμή.
1: Ναι,
0: δεν άντεξε από αηδία.
1: Αυτό σας το είπα και προχθές.
0: Βεβαίως, είχατε δίκιο. Είχατε δίκιο.
1: Και όχι μόνο πολεμήθηκε, καταπολεμήθηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν μέχρι που το κλείδωσαν ακόμα και την πόρτα. Και να δω. Εδώ ακούμε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια ή ψέμα, ότι έδωσε 500 εκατομμύρια ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: προκειμένου να πάρει με κλεμμένους ψήφους την κυβέρνηση.
0: Μα ποιο εδώ ολόκληρο ο ΠΚΠ έχει δώσει, κυρία μου, ποια 500 εκατομμύρια, γλυκιά μου.
1: Και όχι μόνο.
0: Το σκάνδαλο ΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο, όχι μόνο γιατί φάγανε λεφτά ξένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενώ
0: είναι γιατί αυτοί που τα φάγανε κάνανε αλλαγή του χρώματος ενός νησιού ολόκληρου. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι οι συνειδήσεις πήγανε στράφη, πέσανε στο κριτικό πέλαγος και πνιγήκανε, καταλάβατε, πήγανε γουβά.
1: Και αυτό
0: πρέπει να το καταλάβουνε.
1: Ακριβώς. Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Πέστε μου.
1: Όταν ο Τσίπρας πήρε τίποτα, δεν βρήκε τίποτα, ακόμα και το κλειδί του έκλεισε.
0: Δεν υπήρχε άνθρωπος να του δώσει, να τον εβάλει μέσα, να τον ξεναγήσει.
1: Ρε κοπελιά. Την εποχή εκείνη λοιπόν με αυτή τη φτώχεια που έλεγε ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε και συντάξεις.
0: Δεν είχε, 500 εκατομμύρια είχε μέσα στο ταμείο.
1: Περίμενε. Δεν είχε, λέει, όλα αυτά, έτσι. Έπαιρνα το λάδι 2,5 και 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έπαιρνα τη φέτα,
0: ναι,
1: 5 ευρώ. Έπαιρνα το κυμάτο λάμπα 4,
0: ναι,
1: ευρώ. Σήμερα μπορώ να τα πάρω.
0: Σήμερα 4 ευρώ κοιμάς, δηλαδή πρέπει να είναι για πέταμα, ας πούμε. Δεν πρόκειται να βρεις
1: πρέπει,
0: με
1: λοιπόν,
0: τέτοιες τιμές.
1: Εγώ προσωπικά θα έλεγα, ναι, θα του δώσω. Δεν με νοιάζει, ας πούμε, ό,τι θέλει. Ναι, θα του δώσω μια ευκαιρία ακόμα.
0: Ναι, γιατί δεν την είχε.
1: Όχι,
0: ο κ. Μητσοτάκης, καμία ευκαιρία. Καμία ευκαιρία.
1: Ο πρώτος που τον έφαγε ήταν ο Αλαβάνος. Και πάμε και συνέχεια και στους υπόλοιπους. Θα ξεχάσουμε το. Πώς το λένε, το Γιάννη με ένα νι. Α, με ναι, το σακίδι το... που
0: πήγαινε. Ναι.
1: Δεν το βάστα, το βάστα, πώς θα λέμε,
0: βάστα Σόιμπλε, βάστα Σόιμπλε.
1: Έτσι, μπράβο. Τι πόλεμο έφαγε αυτός ο άνθρωπος, τι πόλεμο έφαγε. Ποιος εστάθηκε δίπλα του σαν νέος να το στηρίξει. Το Πασόκ είναι καθαρό.
0: Πασόκ, έπρεπε, το Πασόκ αν ήθελε τότε έπρεπε να τον στηρίξει, να μην πάει στον Καμένο.
1: Προσωπική μου άποψη.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Προσωπική μου άποψη και πολλών άλλων είναι ότι το Πασόκ φοβάται το Μητσοτάκη.
0: Το Πασόκ φοβάται το... Πασόκ φοβάται το Μητσοτάκη ή το Τσίπρα.
1: Το Μητσοτάκη φοβάται.
0: Γιατί
1: κάνει τα μπλήτα στα φόρα.
0: Αυτό και... είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Ναι, γιατί έχει να πάει και έχει να πάει. Όλοι έχουν να πάει στο Πασόκ. Ναι, όλο το Πασόκ και το λέει στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τέτοια τομάρια δεν τα θέλω να φιλενάδα.
0: Να προσέξουν τι ψηφίζουν ο κόσμος, κυρία μου. Εγώ έτσι ξέρω να μιλάω. Από εκεί και πέρα.
1: Εγώ είπα και το ξαναλέω. Θα του δώσω μια ευκαιρία ακόμα. Την καλημέρα μου με αγάπη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλημέρα. Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμέρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Δάφνη Μανολάκου και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά σε όσα λέγονται και σε όσα γίνονται γύρω σας, για να αποκτάτε εμπειρία η οποία σας βγάζει από πολλά προβλήματα. Να είστε καλά και να είστε όρθιοι. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας. Un nuevo mundo de pasión.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
0: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος, που είναι: Ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει Χαριλάου Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πώς χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
2: Καιρός.
0: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Lubris.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ένα κόκκινο φεγγάρι ηλιόλου στη μέρα, καλοκαιράκι μυρίζει, σας λέμε καλημέρα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα και μια πρωινή εκδρομή γεμάτη κόσμο. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα και τα πολύ όμορφα πράγματα που ετοιμάζουν. Αν θέλετε, έτσι είναι και μια πρόταση για όλους εμάς. Από την άλλη, μην ξεχνάμε πως σήμερα έχουμε και την γιορτή των λογοτεχνών. Όχι λογοτεχνών, λάθος το εξέφρασα. Τη γιορτή των τεχνών και με κάθε μορφή τέχνη να δίνει το παρόν. Μια ιδέα που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα από τον κύριο Σωτήρη Χριστόπουλο, που ήταν και στην πρωινή εκδρομή τη Δευτέρα μαζί με την Άννα τη Δεδρινού, την αγαπημένη παραμυθού, και μας είπαν, μάλιστα το παραμύθι Οκτάπους είναι και το παραμύθι της εβδομάδας, το είπαμε, έτσι το αναλύσαμε. Και μάλιστα μέσα έχει και σκληρές λέξεις, αλήθειες, μιλάει για 8 παιδιά, για τα όνειρά τους, για ένα παιδί που έχει ζήσει τον πόλεμο και άλλα έτσι πολύ όμορφα πράγματα για μικρούς και μεγάλους παραμύθι. Από την άλλη, σας προσκαλούμε σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 6:30 έως τις 8:30 στην Αγορά Αργύρη. Εκεί θα είναι λοιπόν λογοτέχνες, μουσική, θα έχουμε τραγούδι, θα έχουμε αφήγηση ποιημάτων, των έργων τους. Ο κάθε λογοτέχνης θα έχει νομίζω 5 λεπτά στη διάθεσή του. Από την άλλη θα έχουμε τραγούδι, θα έχουμε εικαστικούς. Πολύ όμορφα πράγματα. Μπράβο στον κύριο Σωτήρη Χριστόπουλο, χορηγός επικοινωνίας στο ράδιο Γάμα 94FM, και θα έχω την χαρά και τη μέγιστη τιμή να το παρουσιάσω όλο τούτο και να είμαι συμμέτοχος. Από την άλλη, να πω διαφημιστικό περιβάλλον. Βλέπω εδώ καλημέρες, πράγματα, θάματα. Πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα βάλω όλα σε μία τάξη. Αλλάζω σελίδα. Φτάνω καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Τρέχει το βάουτσερ αλλάζω θερμοσύφωνο, που σημαίνει ότι επαναλαμβάνω και ας γίνομαι γραφική, να πιω μια γουλιά νερό. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία έρευνα αγοράς και μια ωραία βόλτα στην πόλη, αλλά να περάσουμε και από τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, διότι θα πάρουμε αυτό που θέλουμε και είναι επένδυση το ηλιακό μας, γιατί θα έχουμε καθημερινά ζεστό νερό δωρεάν. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν στο φιλόξενο χώρο τους, όπου είναι σπίτι. Δεν μοιάζει με έκθεση αυτοκινήτου. Χώρος δηλαδή έκθεσης. 2610-436-825. Εκεί μας περιμένει η σειρά 1 της BMW και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε το σέρβις για τη φροντίδα του αυτοκινήτου μας, για όσους έχουν όχημα, για την καθημερινή μας ασφάλεια. Τι άλλο. Φεύγουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχω προσκλησούλες. Σας έχω διπλή πρόσκληση για ένα φαντασμαγορικό musical που θα λάβει χώρα σήμερα στο Θέατρο Πάνθεων. Και θα μιλάει για την Ιουλιέτα και τον Ρωμαίο, αλλιώς όμως. Συμμετέχει, το οργανώνει όλο αυτό το πρότυπο 2 Αιγίου. Θα έχουμε μαζί μας τη διευθύντρια του ΟΔΙΟ, που είναι και η σκηνοθέτης, την κυρία Αγγελική Άργυροπούλου, που θα την καλέσω σε πολύ λίγο. Συμμετέχει, επειδή είναι πολλές οι πληροφορίες, μεγάλη ομάδα. Μάλιστα χθες που μιλούσαμε την κυρία Αργυροπούλου, μου είπε ότι είναι ένα στοίχημα και ένα άλμα της ομάδας, γιατί μου υπενθύμισε μια πολύ ωραία παράσταση που είχαμε ζήσει σε αυτή τη φιλοσοφία στο Θέατρο Όροφος.
Θα την πάρουμε, θα την καλέσουμε ευθύς αμέσως για να μας περιγράψει το musical, τους ρυθμούς, την ενέργεια, την κινηματογραφική αισθητική, τη διάθεση και όλο τούτο. Να πούμε πως φωνητική προετοιμασία κάνει η κυρία Χρύσα Πανταζοπούλου, που είναι από την Πολυφωνική Πατρών. Με αυτά και με αυτά, Νίκος Παπάζογλου, καθόλου τυχαία στη λίστα της πρωινής εκδρομής. Αχ, Ελλάδα σ' αγαπώ. Τόσα κόμματα γεννιούνται, βρε παιδιά. Δεν θέλω άλλα κόμματα, βρε. Βρε, δεν θέλουμε άλλα κόμματα, βρε. Θέλουμε πολιτικούς και όχι πολιτικάντιδες και σωτήρες. Δεν θέλουμε άλλα κόμματα.

Τώρα μπορεί να ακουστώ έτσι και κάπως λιγάκι αιχμηρή, αλλά δεν πειράζει. Εχθές άκουγα τις δηλώσεις για το πολύ παθορωμαϊκό δίο. Αν μιλούσαν οι πέτρες, τι ωραία που τα τακτοποίησαν, μα τι όμορφα. Και του χρόνου θα υπάρχει και μια πολύ ωραία επιτροπή της λυρικής σκηνής, γιατί έτσι πρέπει, φυσικά. Και εμείς τι, είμαστε κινηθνητοί, έως βλάχοι. Λοιπόν, για να αξιολογεί, τι ωραία. Μου θύμισε τον καλό άνθρωπο του Σέτσουάν. Τι ωραία πράγματα.

0: Νίκος Παπάζογλου, αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ. Καλημέρα, πρωινή εκδρομή. Τι μου κάνετε, κυρία Αργυροπούλου μου?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Στεργιοπούλου, πώς είστε?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Από Αίγιο μιλάτε εσείς τώρα ή έχετε έρθει στην πόλη μας?
1: Είμαι στο αυτοκίνητο, στο δρόμο και είμαι καθοδόν για το θέατρο Πάνθεων.
0: Καλό δρόμο να έχετε πρωτίστως.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, διευθύντρια του πρότυπου Οδείου Αιγίου.
1: Αιγίου και υπεύθυνη της μουσικοθεατρικής ομάδας The Music Art. Είναι μια θεατρική ομάδα που δημιουργήθηκε εδώ και 10 χρόνια, η οποία κάνει ουσιαστικά αποκλειστικά έργα musical και τίποτε άλλο. Και είναι η τέταρτη φορά που ερχόμαστε στην πόλη σας. Είχαμε προηγηθεί η Ματίλντα, το Μαμα Μία, η οικογένεια Άνταμ. Και σήμερα ερχόμαστε με ένα ανατρεπτικό αρκετά musical, θα έλεγα, το Juliet and Romeo.
0: Ναι, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, λοιπόν, σήμερα στο Πάνθεον στις 9, όχι με διάθεση, ένα musical με πόσους ανθρώπους επί σκηνής?
1: Είναι ένα musical με 35 ανθρώπους επί σκηνής.
0: Πω, πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία, τραγουδούν και βασικά δεν είναι Ρωμαίο and Juliet, είναι Juliet and Romeo. Είναι μια διαφορετική διασκευή του γνωστού έργου. Ουσιαστικά θα δούμε τι θα συνέβαινε αν όλοι οι ήρωες έλεγαν όχι το προδιαγεγραμμένο που τους είχε γράψει ο Σέξπιρ. Είναι ουσιαστικά μια ιστορία για τη δύναμη της επιλογής και για το δικαίωμα να χαράζει μόνο σου τη ζωή σου και όχι και να μην αποφασίζουν οι άλλοι για το δικό σου μέλλον.
0: Αχ, γιατί μου ξύνετε πληγές τώρα χορεύοντας με musical? Και πόσο είναι εφικτό αυτό? Πείτε μου λίγο, σε μια τόσο καλοβαλμένη, άρρωστα πολιτική πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εύκολο καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Είναι ένα έργο το οποίο περνάει πάρα πολλά μηνύματα. Όταν μιλάω για την προσωπική επιλογή, μιλάω σε όλους τους τομείς και δεν θέλω να πω πολλά, θα το δείτε από κοντά και θα καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά μας δείχνει ότι χρειάζεται θάρρος για να αλλάξει το τέλος. Θέλει να μας πει η παράσταση.
0: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά. Να μας πείτε κιόλας, είναι και η κυρία Χρύσα Πανταζοπούλου.
1: Είναι η κυρία Χρύσα Πανταζοπούλου, είναι η υπεύθυνη φωνητικής καθοδήγησης, εννοείται, είμαστε μαζί από την πρώτη μέρα.
0: Από την Πολυφωνική Πατρών, σωστά.
1: Από την Πολυφωνική Πατρών και ουσιαστικά παίζει και η ίδια και τραγουδάει, εννοείται, στην παράσταση. Είναι, έχει ένα πολύ βασικό ρόλο. Είναι, θα το κάψω, είναι η παραμάνα της Ιουλιέτας.
0: Ναι.
1: Βέβαια σε πολύ πιο σύγχρονη εκδοχή από αυτό που περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ πρέπει να ευχαριστώ πάρα πολύ την Πολυφωνική Πάτρας, γιατί το να έρχεσαι σε μια ξένη πόλη σίγουρα δεν μπορείς μόνος σου. Μας έχει στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα ο κύριος Σολωμός και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολλά άτομα που πρέπει να μετακινηθούν. Είναι τα σκηνικά, εμείς έχουμε μεταφορική, έχετε μαζί ο ηχολήπτης μας, πράγματα. Δεν είναι καθόλου εύκολο και χρειαζόμαστε κάθε δυνατή υποστήριξη. Γιατί το musical είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό και κάτι που λείπει, νομίζω, και από την περιοχή μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολύ λίγες ομάδες. Γι' αυτό προσκαλώ όποιον θέλει. Πραγματικά σας λέω ότι δεν θα χάσει ποιος την παράσταση.
0: Πολύ ωραία. Πέραν αυτού, μου μιλάτε έτσι για πολύ σημαντικά μηνύματα. Πολύ σημαντικά μηνύματα τώρα στην καθημερινότητά μας, στο μικρό κόσμο μας, στο σύνολο όμως και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα τα πράγματα δεν αλλάζουν πολύ εύκολα.
1: Αλλάζουν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα και είναι τόσο πολύ τακτοποιημένα. Μα τόσο ωραία, δηλαδή που ώρες αναρωτιέμαι πραγματικά, ενώ λες ότι είναι, μα δεν γίνεται, αυτό είναι κραυγαλαίο, δεν γίνεται, πρέπει να απολογηθούν οι ηθήνοντες, μιλάμε τώρα, και έρχονται, λιένουν τις γωνίες, τα στρογγυλεύουν, τα φτιάχνουν, τι ωραία που τα δίνουν, και ξέρετε τι, εμείς τα απολαμβάνουμε.
1: Είναι τραγικό.
0: Είναι.
1: Είναι τραγικό και θα σας πω ότι η τέχνη ουσιαστικά μας απελευθερώνει και αυτός είναι ο σκοπός, να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες και ανοιχτό το μυαλό μας. Και υπάρχει μια σκηνή στο έργο η οποία ουσιαστικά μας δείχνει για ένα παιδί το οποίο νιώθει ενοχές απέναντι στους γονείς του και απέναντι στους φίλους του για κάποια δική του προσωπική επιλογή, δεν θα σας πω παραπάνω. Αλλά το έργο προσπαθεί να μας δείξει ότι οι απ' έξω πρέπει να νιώθουν ενοχές που κάνουν αυτό το παιδί να νιώθει έτσι. Στην πραγματικότητα, όταν ένα παιδί θέλει να πάρει μία επιλογή, ένας άνθρωπος και έξω είμαστε έτοιμοι όλοι να τον κατακρίνουμε. Όχι. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να νιώθει και να θέλει αυτό που θέλει ο ίδιος, τέρμα. Δηλαδή ήμουν πολύ έντονη σε αυτό το έργο και όταν το επέλεξα μου είπαν «Μα, κυρία Αργυροπούλου, Αγγελική, μην το κάνεις και είμαστε όλοι και ειδικά στο Αίγιο που είναι μια επαρχία». Όχι, τους είπα. Η προσωπική επιλογή είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε όλοι.
0: Καταρχήν συγχαρητήρια που τα παιδιά παίρνουν τέτοια ερεθίσματα και ζυμώνονται έτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αφού γκράζονται τέτοιες λέξεις, ό,τι μπορεί να αντιληφθεί ή να υιοθετήσει όποιο παιδί. Είναι ένα κέρδος όλο αυτό που μου περιγράφεται. Από εκεί και πέρα, η άλλη σελίδα είναι έχει με πιο σκοτεινά χρώματα για το όλο το θέμα. Το σίγουρο είναι ότι όταν προσπαθούμε και όταν μάλιστα άνθρωποι, δάσκαλοι, προσπαθούν προς αυτές τις κατευθύνσεις, είναι ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο.
1: Ακριβώς. Εγώ ήθελα να σας πω ότι το musical είναι κάτι πάρα πολύ διασκεδαστικό και για αυτούς που το βλέπουν και για αυτούς που παίζουν, να ξέρετε. Mm-hmm. Όμως, αν μπορούμε από κάθε μας παράσταση να αφήνουμε το θεατή με μία σκέψη παραπάνω, τότε είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Γιατί εγώ στην ομάδα έχω 35 άτομα, όπως σας είπα, στην ομάδα των ενηλίκων, γιατί υπάρχει και παιδική ομάδα στο Αίγιο. Αυτοί λοιπόν που θα έρθουν σήμερα είναι από 15 χρονών μέχρι 60 χρονών.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, συνεργάζονται όλοι αυτοί μαζί και θέλω να σας πω ότι όλοι αυτοί οι ενήλικες έχουν αφήσει πίσω παιδιά, δουλειές, όλο τον ελεύθερο τους χρόνο για να κάνουν musical και τα παιδιά αυτά δεν πάνε στην καφετέρια, δεν πάνε για καφέ, δεν πάνε βόλτα για να κάνουν musical. Άρα ουσιαστικά έχουν στερηθεί πολλά πράγματα. Έτσι. Για να μπορεί να υλοποιηθεί μια παράσταση. Άρα θεωρώ ότι τουλάχιστον η πλειοψηφία των ανθρώπων το μήνυμα που προσπαθεί το κάθε έργο να περάσει το εκλαμβάνει και γι' αυτό και το στηρίζει τόσο πολύ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σωστά.
1: Θέλω το ίδιο να κάνουν και οι θεατές, να έρχονται πάντα ανοιχτό μυαλί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ και σας περιμένω το βράδυ με πολύ χαρά.
0: Να είσαστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Να είσαστε καλά. Musical Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αλλιώς σήμερα το βράδυ στις 9 στο Πάνθεον.
1: Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Μαρίνα Σπανού και Παγκράτη, καλημέρες. Δεν είπα καλημέρες. Τόσες πληροφορίες, τόσος κόσμος. Καλημέρα στη Νικόλ, στη Γεωργία. Είδα Παγκράτη, εγώ ταξίδι κατευθείαν, θυμήθηκα. Νικόλ Γερασιμοπούλου.

Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Πολύ ωραία μηνύματα παίρνω. Καλημέρες. Τι ωραία πράγματα. Α, για να το δούμε αυτό. Διαπολιτισμικό φεστιβάλ Πάτρα στα παλαιά σφαγεία. Τι ωραία. Αύριο 5η 28 Μαΐου το φεστιβάλ διοργανώνει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και ΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας, ΟΛΠΑ. Μια δράση αφιερωμένη στο λιμάνι της Πάτρας ως τόπο ιστορικής μνήμης. Ουσιαστικά, να σας το πω έτσι με απλά λόγια, συμμετέχουν 1, 2, 3. Πόσα σχολεία συμμετέχουν, περίπου 10 σχολεία και νηπιαγωγεία. Συγκλονιστικό. Τι ωραίο πράγμα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι. Α, 15, το βρήκα. Συμμετέχουν 15 δημοτικά και νηπιαγωγεία της Αχαΐας. Τι ωραία πράγματα. Την Κυριακή λέω. Την Παρασκευή θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Αποστόλη Αγγελή, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Πατραίων. Θα τον ρωτήσουμε και πως έτσι θα έχει και το άρωμα της αυτού του φεστιβάλ, που σίγουρα θα πλημμυρίσει παιδικές φωνές και χαρά, θα πλημμυρίσουν τα παλαιά σφαγεία. Πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να πάμε σε αγαπημένους ανθρώπους. Ένας χαμούλης γίνεται από εδώ, ψάχνω από εκεί, ψάχνω. Βρήκα όμως, τα βρίσκω, δόξα τω Θεώ, τα βρίσκω, εδώ είμαστε. Έρχεται σε πολύ λίγο στην παρέα μας για μια ακόμα φορά στην πρωινή εκδρομή, όπου έχουμε κάνει τόσο όμορφα πράγματα με τον Γιώργο τον Αθανασακόπουλο, μα πολύ όμορφα πράγματα. Μέρες ποίησης, παγκόσμια μέρα ποίησης, ζωντανά στην πρωινή εκδρομή. Έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα έτσι στα χρόνια που ζει η πρωινή εκδρομή. Ένα πολύ ωραίο μουσικό ταξίδι όμως οργανώνει ο κιθαριστής Γιώργος Αθανασακόπουλος με την ομάδα του, μια μαθητική συναυλία στο Επίκεντρο ΣΥΝ, και μας προσκαλεί την 5η 28 Μαΐου στις 8. Καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση θα έχει η Λιάνα Ιζοζά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Αθανασακόπουλο.

0: να σιγοτραγουδήσω, μας λέει Σοκράτης Μάλα μας με σουαρέ και στίχους της αγαπημένης μας που αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν θυμάμαι, θα το βρω όμως. Από την άλλη, έχω καιρό να συνομιλήσω με πολύ αγαπημένο και χαρισματικό μουσικό δημιουργό, μουσικοσυνθέτη της πόλης, τον κύριο Γιώργο Αθανασακόπουλο, που έχουμε ζήσει άπειρες και πολύ όμορφες στιγμές στην πρωινή εκδρομή αυτά τα 9 χρόνια ζωής μας. Καλημέρα Γιώργο Αθανασακόπουλε.
1: Ελευθερία, καλημέρα, και θα ζήσουμε και άλλες.
0: Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά.
1: Έχει μια πολύ ωραία αύρα και μ' αρέσει όλο το... και οι συνεργάτες σου, όλο είσαστε υπέροχοι άνθρωποι και κοσμείτε την πόλη μας.
0: Ομοίως.
1: Γιατί έχετε αγάπη για αυτό που κάνετε πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, αγάπη και σεβασμό, όχι μόνο για αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε καθημερινά να το υπηρετούμε αφενός και αφετέρου και για τους ανθρώπους που επικοινωνούμε τα έργα τους, διότι και αυτό νομίζω, έτσι το αισθάνομαι, ότι είναι ευθύνη. Είναι ευθύνη, διότι ο Γιώργος Αθανασακόπουλος, δανείζομαι από τη στιγμή που μιλάμε μαζί, έχει μια πορεία. Έχει μια πορεία όπου κάνει συνέχεια πράγματα, πάει ένα βηματάκι παραπέρα πάντα, ή αν μένει σταθερός, μένει ακριβώς εκεί που είναι, δεν πάει παραπέρα παραδώ, μένει εκεί. Ακόμα μια χρονιά με τους μαθητές που, και τι δεν έχετε κάνει με τους μαθητές, τι ζωντανά, ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, φέτος ξεκίνησα και έκανα μικρά απογευματάκια στα οποία τα είχα ντύσει με 3-4 ομάδες μαθητών και ανοιχτά προς το κοινό, να έρχονται δηλαδή και οι φίλοι τους. Ο στόχος ήταν αυτό, να έρθουν οι φίλοι τους να κατανοήσουν τι κάνουν οι συμμαθητές τους. Mm-hmm. Να φυγούμε λίγο από το στενό περιθώριο του μεταξύ μας και να γίνουμε ευρύτερα ένα κομμάτι της κοινωνίας, να κοινωνικοποιηθούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια είχα ζητήσει από τα παιδιά πρώτα να...
0: Σε ποιο χώρο, στο Οδείο?
1: Σήμερα, φέτος, ναι, το έκανα στο Οδείο, τα μικρά απογεύματα Σαββάτου. Ήταν κάθε Σάββατο απόγευμα για 2 μήνες, έγινε μετά τα Χριστούγεννα.
0: Τι ωραία.
1: Στο χώρο της Πολυφωνικής. Και είχα ζητήσει εκ των προτέρων από τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και να ζητήσουν από το δάσκαλο ή τη δασκάλα της μουσικής, από οποιονδήποτε δάσκαλο και αν είχαν, να παίξουν στους συμμαθητές τους στο σχολείο. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά στο χώρο στον οποίο βρίσκονται όλη τη διάρκεια της ημέρας και τις περισσότερες ώρες του χρόνου, να μοιραστούν με τους συμμαθητές τους κάτι το οποίο είναι μοναδικό, είναι ο κόπος τους. Γιατί το να παίξεις κιθάρα και να μελετήσεις με αγάπη αυτό που κάνεις δεν είναι και τόσο εύκολο σε μια κοινωνία η οποία έχει άλλα πρότυπα. Προφανώς δεν έχει να ακούσεις ούτε Μπαχ ούτε Μότσαρτ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι. Και ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν. Αυτά τα παιδάκια αργότερα τα προσκαλέσαμε στο χώρο και ήρθαν και είδαν τους συμμαθητές τους. Τους κεράσαμε από ένα γλυκό, γιατί
0: υπήρχε
1: μια πιο ανάλαφρη ατμόσφαιρα. Και για αυτούς που δεν μπορούσαν να το παρακολουθήσουν, γιατί έχουμε και παππούδες και γιαγιάδες και πρέπει να τους σεβαστούμε.
0: Έτσι,
1: που
0: ακριβώς.
1: Βρίσκονται σε άλλα μέρη της πόλης ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και δεν έχουν την άνεση να έρθουν στο χώρο μια συγκεκριμένη ώρα. Το έδειχνα και διαδικτυακά μέσω του Teams, ώστε και αυτοί να μπορούν να μπουν και να το δουν.
0: Τι ωραία.
1: Όλο αυτό ήταν το λοιπόν, πρώτο βήμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το άλλο βήμα.
1: Το δεύτερο βήμα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή φετινή, γιατί θα συνεχιστεί του χρόνου, είναι με την αυριανή συναυλία στις 8 η ώρα το βράδυ στο Επίκεντρο,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι ένα ημερολόγιο κιθάρας και μας, όπως το ημερολόγιο ανοίγουμε και βλέπουμε διάφορες σκέψεις και συναισθήματα και φωτογραφίες και αναμνήσεις που είχαμε από το παρελθόν και τις προχωρούμε σήμερα. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν εκεί, θα δείξουμε τις αναμνήσεις μας και διάφορα στοιχεία που έχουν γράψει τα παιδιά. Δηλαδή ο Γεωργάκης, παραδείγματος χάρη που θυμάμαι, μου έχει γράψει ένα γράμμα 10 ετών, πώς θυμάται την κιθάρα, πώς περνάει την καθημερινότητά του, που πάει σχολείο κτλ. Θα δείξω όλα αυτά, τα έχω φυλάξει και σε βίντεο προτζέκτορα από πίσω θα φαίνονται οι αναμνήσεις, οι ζωγραφίες που μου είχαν κάνει δώρο, πώς έβλεπαν την κιθάρα, πώς έβλεπαν εμένα. Και ταυτόχρονα αυτό θα συνδυαστεί με έναν πολύ ωραίο λόγο που θα έχει η Ηλιάνα Ιζωζά.
0: Mm-hmm. Επίσης χαρισματικό πλάσμα.
1: Εξαιρετική συνεργάτης, φίλη, η οποία έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια και θα ολοκληρώσουμε παρέα αυτήν την ωραία μουσική διαδρομή των αναμνησιών μας.
0: Πολύ ωραία. Όλα αυτά στο Θέατρο Επίκεντρο, 5η 28 Μαΐου στις 8 νομίζω.
1: 8 η ώρα ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Πόσα παιδιά θα συμμετέχουν?
1: Είναι γύρω στα 15 με 20 παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία, μελωδία, υγεία, μελωδία και χαρά.
1: Τέλεια. Και να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας ήπια μουσική, η οποία θα μας ηρεμεί, θα μας χαλαρώνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν χρειάζονται συνέχεια να είμαστε σε μία...
0: Στο θόρυβο. Πολύ θόρυβος.
1: Λίγο πιο ησυχία. Να πω ότι μου αρέσουν κάποιες φωτογραφίες που ανεβάζει η Ελευθερία όταν έχει η θάλασσα, όταν έχει η άνοιξη και λέει καλή άνοιξη, καλημέρα. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία.
0: Μάλιστα. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύει.

τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρκύλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

μήνες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα τα αναγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι ελοχή. Πριν και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι ελοχή.

0: υγεία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Πόσο αγαπημένο το τραγούδι του Πάνου Βλάχου. Μα πόσο αγαπημένο. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, 45 λεπτά μετά τις 10, είστε Radio Gamma 94FM, αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας, radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Σας ευχαριστώ κυρία Αφροδίτη Καλτσάδη Μητρακοπούλου. Κόλλησα εγώ νωρίτερα που έβγαινε ταυτοχρόνως και ο Γιώργος Αθανασακόπουλος. Στο λέω να σιγοτραγουδήσουμε που είναι Ισουαρέ, είναι αγαπημένη τα λόγια, ευθύνεται για τα λόγια, τους στίχους δηλαδή, ημερόπη γραμμένου και μου το στείλει κυρία Αφροδίτη. Έτσι λοιπόν, μιας και μου το στείλετε, να πούμε και για την πρότασή σας για ξένη λογοτεχνία, όπου είναι από την Δευτέρα ένα ξεχωριστό βιβλίο όπως κάθε εβδομάδα ξένης λογοτεχνίας έχουμε φέτος, με τίτλο «Ένας τόπος που λεγόταν Αρμαγεδόν, Κωνσταντινούπολη, Χάμφρις», έχουμε, είναι έτσι υπεύθυνος ο συγκλονιστικός λογοτέχνης, ένα αριστουργηματικό μυθιστόρημα, ιστορικό προφανώς, 1453, ιστορικό μυθιστόρημα λοιπόν, σε μετάφραση της Βασιλικής Κνήτου, πρώτη έκδοση στο Λονδίνο 2012 και ελληνική έκδοση το 2014 από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Μας μιλάει για το χρονικό της άλωσης, εκεί που ζωντανεύει η πόλη με έναν τρόπο μοναδικό μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, που διατηρεί άσβεστο το θρύλο της μόνης βασιλεύουσας για χίλια χρόνια. Η υπέρλαμπρη πόλη στις σελίδες του, που ήταν η καρδιά της αχανούς Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες τη λάτρευαν, οι Τούρκοι την εποφθαλμιούσαν. Για έναν άντρα η πόλη είναι και ένα εφαλτήριο προς την αιώνια δόξα. Ο Κωνσταντίνος, η ψυχή της πόλης. Και ένας Τούρκος 20 ετών φέρνει μια μεγάλη στρατιά 100.000 πολεμιστών, υπερτερώντας των αμυνόμενων κατά 10-1. Καθώς και την πιο θανατηφόρα απειλή που έχει δει ποτέ η Κωνσταντινούπολη. Το μεγαλύτερο κανόνι στον κόσμο. Η πτώση, το αριστούργημα της ιστορίας αλλά και της μυθοπλασίας για την πόλη των Ελλήνων στους αιώνες που έφυγαν αλλά και σε αυτούς που θα έλθουν. Αυτό λοιπόν είναι το πόνημα της εβδομάδας, πρόταση από την Αφροδίτη Καλτσάδη Μητρακοπούλου. Έρχονται μηνόρε παράπονο με κλασικά λαϊκά και αγαπημένα, που όπως πολλές φορές έχουμε πει οργανώνουν τις καλοκαιρινές τους συναυλίες. Ήδη έχουν προγραμματιστεί 2 στο Δήμο Καλαβρίτων, 1η Αυγούστου και 16, και έρχονται και νεότερα.

0: stand-up πρόταση. Η Ρούλη Μπουραντά και η Λίλια Τσιγάρα ανεβαίνουν στη σκηνή με καμία πρόθεση να επιστρέψουν στην πραγματικότητα. Όλο τούτο θα το ζήσουμε στον Πολυχώρο Μηχανουργείο την Παρασκευή 29 Μαΐου με τίτλο «Ντελούλου». Η «Ντελούλου» είναι μια διαδραστική stand-up comedy παράσταση για τις αυταπάτες που μας κρατάνε ζωντανούς, ζωντανές, σχέσεις που θα φτιάξουν, καριέρες που είναι μια ανάσα πριν απογειωθούν, ψυχική υγεία που θα φτιάξει από Δευτέρα και αυτοπεποίθηση βασισμένη πάντα σε καθαρό παραλογισμό ντελούλου, να πω εγώ. Αν έχεις πει έστω και μια φορά «μήπως είμαι ντελούλου», αυτή η παράσταση είναι για σένα, είναι για μας.
1: Και σιλιοσπυρός και φοινικές

Έτσι λοιπόν, φτάσαμε και 54. Ας φωνάξουμε Μελίνα Κανά να βάλει τα μεταξωτά, γιατί πιάσανε λίγο οι ζέστες. Και ενώ την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε είναι άνοιξη, πάμε για καλοκαίρι, τώρα πλέον έχουμε πιστεί.

είχαμε πολύ καιρό να το μοιραστούμε όλο αυτό. Πάρα πολύ καιρό. Με αυτά και με αυτά προχωράμε προς το τέλος της πρωινής μας εκδρομής. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος όμως, να πάρουμε και τον κύριο Βασίλη ψυχογιό να μας πει έτσι δύο λέξεις για την πολύ ωραία παράσταση «Παπαγάλος».

0: Έτσι λοιπόν τα βρήκαμε, μιλήσαμε, τα κανονίσαμε και το Αχαϊκό Εργαστήριο, ο πρόεδρος του Αχαϊκού Εργαστηρίου, ο κύριος Βασίλης Ψυχογιός, θα είναι αύριο στην πρωινή εκδρομή και θα έρθει εδώ ο ίδιος να συνομιλήσουμε για την πολύ ωραία παράσταση Παπαγάλος. Από την άλλη θα έχουμε τον κύριο Δαβίδ Ναχμία, γιατί έρχεται επίσης μια συγκλονιστική παράσταση με ρετρό τραγούδια αγαπημένα, με τενόρους από το περιοδικό, μια διοργάνωση του περιοδικού Πατρινόραμα. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν, αφενός θα έρθει ο κύριος Βασίλης Ψυχογιός στο στούντιο του Ράδιο Γάμα να συνομιλήσουμε για την πολύ ωραία παράσταση «Ο Παπαγάλος», και που αρχίζει αύριο κιόλας και θα έχει αρκετές παραστάσεις στο θέατρο ACT σε σκηνοθεσία Τηλέμαχου Τσαρδάκα. Αφετέρου θα έχουμε και Δαβίδ Ναχμία και θα έχουμε και πολλές προσκλησούλες. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε πολύ πολύ όλους εσάς που είσαστε και σήμερα στην παρέα μας. Εκτός από όλες και όλους εσάς και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, Μεζόνος 5456 και Ακροτηρίο 62, BMW και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Καλημέρα, μείνετε συντονισμένοι. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει χαριλά ο Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
0: Καιρός.
1: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
7: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει χαριλά ο Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
3: Καιρός.
2: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και

0: ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. This station is now the ultimate power in the universe. Radio.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Πάτε τώρα εσείς. Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων.
2: Adio Lugano bella, o dolce terra pia.

radiogama.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ο Μάρκο.

0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος, που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει Χαριλάου Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς, το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
3: Καιρός.
4: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου. Και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
6: Να πάνε οι κάμερες για να γίνουν διάσημοι, για να κάνουν μια καριέρα, για να αρπάξουν τα φράγκα. Και σας το παίζουν πατριώτες. Ποιοι, οι κομπάρσοι. Και θα σας αποδείξω εγώ γιατί είναι κομπάρσοι σήμερα. Πείτε σε γνωστούς και φίλους να ανοίξουν το ραδιόφωνο, να βάλουνε Focus FM 103.6 και να παρακολουθήσουν σήμερα πως ξεβρακώνεται ο Τσίπρας. Αυτό, πείτε σε γνωστούς και φίλους να συντονιστούνε λοιπόν, για να καταλάβουμε όλοι τι πάει να πει Τσίπρας, που θα μας ξεπεταχτεί τώρα ποιος, ο πολιτικός προδότης που χάρισε την ιστορία στους Σκοπιανούς, στους Σλάβους, να μας μιλήσει για πατρίδα και για Ελλάδα. Ας σου πω εγώ τώρα το πείμα. Πείτε και τον Τσίπρα να συντονιστεί. Πείτε να ακούσει τον εαυτό του. Έχω επιλέξει στη ζωή μου, ξαναλέω, ο κύκλος μου να είναι κλειστός. Γιατί διαλέγω την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Γιατί θέλω να παραμένω με τους ξεχωριστούς και άπιαστους. Γιατί είμαι με εκείνους που επέλεξαν συνειδητά να πορεύονται, διάγοντας μια φυσιολογική ζωή και αντιδρώντας σε έναν αφύσικο κόσμο. Είμαι με αυτούς που πάνε κόντρα στο κατεστημένο, που πάνε κόντρα στο σύστημα, που πάνε κόντρα στα συμφέροντα για την ιδεολογία τους. Όποια ιδεολογία για να είναι αυτή. Ο άνθρωπος που δεν δέχεται να εξαγοραστεί, ο άνθρωπος που δεν πουλάει τον εαυτό του με λίγα λόγια, που είναι ασυμβίβαστος, που δεν γουστάρει μία να του λένε τι να κάνει, είναι φίλος μου. Άνθρωποι που δεν δέχονται την προστακτική και είναι υπέρ της ευγένειας και είναι υπέρ του αλληλοσεβασμού και είναι υπέρ μιας ιδεολογίας, μιας συγκεκριμένης οπτικής γωνίας και σκέφτονται σφαιρικά και κάθονται και ακούνε, γιατί όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, άνθρωπος που δεν ξέρει να ακούει, δεν ξέρει να συζητάει. Είναι φίλος μου. Αν είστε από την άλλη πλευρά και απλά θέλετε να πείτε το πείμα και απλά θέλετε να εκπροσωπείτε συμφέροντα, καλύτερα να προχωρήσετε παρακάτω. Φυσικά είμαι και με όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι βουτυγμένοι στις υποχρεώσεις, είναι δεσμευμένοι αρκετά, έχει σφίξει ο κλειός του συστήματος και του καπιταλισμού και προσπαθούν να τους κλέψουν τα λεφτά καθημερινά, γιατί για κλοπή πρόκειται, για ληστεία. Όταν 2 μήνες το χρόνο δουλεύεις για την εφορία, όταν 2 μήνες το χρόνο δουλεύεις για την ασφάλεια υγείας και ασφάλεια αυτοκινήτου και ό,τι άλλο έξοδα έχεις, όταν έρχεται και σε πιάνει εσένα στον δρόμο ο αστυνομικός, ο καρμύρης αστυνομικός, καρμύριδες είναι οι αστυνομικοί, τελεία και παύλα, καρμύριδες είναι. Έρχεται τώρα ο αστυνομικός από την τροχέα να μου πουλήσει τα ηλίκη, να μου πάρει το δίπλωμα και τις πινακίδες για 2 μήνες. Και πιο κάτω το βαποράκι πουλάει ναρκωτικά και κάνει τα στραβά μάτια. Πιο κάτω είναι περιοχή ολόκληρη γκέτο με τσαντήρια και δεν πατάει μέσα. Κατάλαβες! Κι άμα σταματήσει και κάνα τσιπάκι με μαύρα φημέ και είναι μέσα κάνας βουλευτής, κάνας υπουργός, κάνας εφοπλιστής, κάνας πρόεδρος, κάνας αντιπρόεδρος, κάνει τα στραβά μάτια. Καρμύριδες είστε οι αστυνομικοί, ναι. Κάντε μου μήνυση. Γράφετε να πούμε τον απλό λαουτζίκο, δεν έχει να δουλέψει. Τους κόβετε τη δουλειά, καταχρεώνονται. Και το παίζετε και απόλυτοι, είστε και απόλυτοι. Είμαι υπέρ της νομοθεσίας, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα σου πάρω 2 μήνες το δίπλωμα, ρε, ο άνθρωπος σου λέει είμαι διανομέας. Ο άλλος σου λέει είμαι φορτηγατζής, θα μου πάρεις 2 μήνες το δίπλωμα, θα με καταστρέψεις, το καταλαβαίνεις. Θα με καταστρέψεις, βάλε με να πληρώσω ένα πρόστιμο. Όχι, εκεί είστε απόλυτοι, εκεί μαγιά. Άμα σταματήσετε κανέναν άλλον, κανένα μαφιόζο, κανένα περίεργο, κότες, κανονικές λιράτες κότες είστε, καρμύριδες. Δεν σέβεστε τον Έλληνα πολίτη που σας συντηρεί, υπάλληλοι μας είστε. Και όχι, δεν είστε υπέρ της ασφάλειας. Και όχι, δεν πηγαίνετε σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Και φυσικά δεν τσουβαλιάζω. Υπάρχουν και αστυνομικοί που είναι σωστοί στη δουλειά τους. Τι κάνει όμως το σώμα για τους υπόλοιπους? Τίποτα. Όταν έχεις μέσα στο σώμα αστυνομικούς που κανονικά θα έπρεπε να είναι μέσα για πλαστογραφία, όταν έχεις αστυνομικούς οι οποίοι μετέφεραν παράνομους μετανάστες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Γιατί πολλοί αστυνομικοί από ό,τι φαίνεται και συνειδητοποιούμε και τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά που γίνονται είναι μπλεγμένοι και με πρόσωπα τα οποία όχι απλά θα έπρεπε να είναι μέσα. Όχι απλά μέσα θα έπρεπε να είναι. Δεν θα έπρεπε να ξαναβγούνε έξω. Κάντε τα στραβά μάτια, πάρτε χαρτζιλίκι, αλλά μην μας το παίζετε τώρα. Το ότι αγωνίζεστε για την ασφάλεια του πολίτη και για τους νόμους. Έλα σε παρακαλώ. Το πρόλογο, το τσιγκάνικο αλλού. Και φυσικά σηκώνουν ανάστημα εκεί που τους παίρνει. Δεν σηκώνουν ανάστημα εκεί που πρέπει. Σας μάθαμε. Πάμε παρακάτω. Βλέπω τώρα αρχίζουν κάποια πρόσωπα και δηλώνουν ότι είναι σαμαρικοί. Θα πάμε και στον Τσίπρα, περίμενε. Θα πάμε, σε όλους θα πάμε. Βγαίνουν κάποια πρόσωπα και μας λένε ότι είναι σαμαρικοί. Ακούστε τώρα εδώ, σαμαρικοί. Και δεν τρέπονται που λένε ότι είναι σαμαρικοί. Και λέει τώρα θα έρθει, λέει, ο Τσίπρας και θα κάνει κόμμα και θα έχει μαζί του τον Μπαλτζόη. Κύριε Μπαλτζόη, παρεμπιπτόντως έχω εδώ ένα ηχητικό κρατημένο από ό,τι φαίνεται μια συγκεκριμένη κυρία. Θα το στείλω, θα το βάλω. Βάλε ρε το ηχητικό του Μπαλτζόη. Έλα εδώ, τι, δεν χαρίζω, όχι. Δεν χαρίζω ρε, βάλτε εδώ να ακούσετε τι λέει. Και φέρε, αν μπορεί η γραμματέα να φέρει και μια σουγκαρίστρα μέσα, να μαζέψουμε λίγο εδώ, έχει κάτι σάλια. Ναι, κάτι σάλια έχει εδώ πέρα, από το βιντεάκι θα τρέξουν τα σάλια, ναι. Εδώ κάτω από την οθόνη, μόλις βάλω το ηχητικό να παίζει και κάτω από την κονσόλα, θα έχει σάλια. Έλα, για δώσ' το λίγο το ηχητικό, πάμε να ακούσουμε. Το κύριο Μπαλτζόη, το σαμαρικό, που θα κατέβει με το κόμμα του Σαμαρά. Βάλτε να ρε τον Μπαλτζόη, έλα, μας έλεγε την άποψή του τόσο καιρό, ότι η Ελλάδα κινδυνεύει. Η Ελλάδα δεν έχει γυρισμό, τι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Φέρτε τα Βετέξ, φέρτε τα Βετέξ.
9: Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείτε.
10: Ναι. Όχι μόνο εγώ, και πολλοί άντρες εκτιμώ.
9: Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείτε.
10: Ναι. Όχι μόνο εγώ, και πολλοί άντρες εκτιμώ. Με την καλή έννοια τώρα.
9: Με την καλή έννοια, γιατί βγάζουμε, ναι, την Ελλάδα πάνω απ' όλα, έτσι, τις ένοπλες δυνάμεις.
10: Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα, μου γίνει στην περιέργεια ότι μια νέα κοπέλα, μια νέα και ωραία κοπέλα, μιλάει για τις ένοπλες δυνάμεις. Και δεν είναι σύνηθες αυτό, γι' αυτό δέχτηκα με χαρά και ευχαρίστηση και θα σας παροτρύνω να συνεχίσετε, διότι επιτελείτε εθνικό έργο και σκοπό.
6: Εθνικό έργο και σκοπό! Ποιο είναι το εθνικό έργο και ποιος είναι ο σκοπός?
10: Θα σας παροτρύνω να συνεχίσετε, διότι επιτελείτε εθνικό έργο και σκοπό.
6: Έλα εδώ στην εκπομπή ρε Μπαλτζόη, έλα εδώ στην εκπομπή. Προσκαλώ τον Μπαλτζόη στην εκπομπή να βγει να μιλήσουμε ανοιχτά και να μας πει για το Σαμαρά, αν έκανε ή δεν έκανε σωστά Όταν ήταν πρωθυπουργός, αν έπρατε ή δεν έπρατε σωστά, όταν ήταν πρωθυπουργός, τότε που υπέγραφε ό,τι έβρισκε, ναι. Τότε που είχε υπογράψει τις περικοπές. Τότε που συνέχισε να αυξάνεται το χρέος της Ελλάδας. Νέα Δημοκρατία ήτανε. Εδώ εσάς τους Σαμαρικούς, με τους Σαμαρικούς θα ασχοληθώ περισσότερα από κάθε άλλον. Και με το Σαμαρά. Γιατί έφερε ο Σαμαράς έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έκανε τον Έλληνα να φοβάται, να υψώσει την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι, στο μαγαζί του, για να μην τον περάσουν για ρατσιστή. Ο Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έκατσε απέναντι στον ελληνισμό, πήρε αποφάσεις ανθεληνικές και βάφτισε κάθε Έλληνα πατριώτη φασίστα. Ο Σαμαράς είναι αυτός, ναι. Αυτός έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Και γιατί έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο? Γιατί ακούσαμε κάτι ηχητικά με έναν ψηλό Παναθηναϊκάκια και κάτι άλλες περίεργες ιστορίες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Άσε τι φιλοδοξίες έχει ο καθένας. Άσε τι φιλοδοξίες έχει ο καθένας από όλους αυτούς στην πολιτική σκηνή. Στα έγγραφα του Epstein γράφει κάτι συγκεκριμένο για τη Χρυσή Αυγή. Κάτι συγκεκριμένο για τη Χρυσή Αυγή. Και εγώ λέω και την αλήθεια για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί έρχονται πολλοί χρυσαυγίτες και μου λένε, γιατί στη συζήτησή σου με τον Πετράκη είπες για τάγματα εφόδου. Ακούστε να δείτε, χρυσαυγίτες, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Εγώ ψέματα στον εαυτό μου δεν λέω. Ούτε αυταπάτη στρέφω. Εντάξει, ο Μιχαλολιάκος νεοναζί ήταν, και άμα τον ρωτήσεις μέχρι σήμερα πιστεύω πάλι νεοναζί θα πει ότι είναι. Εγώ δεν είμαι με τους ναζί. Εντάξει, εμένα ο παππούς μου, ο προπάππους μου πολέμησε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Αλβανούς και έπεσε στα βουνά. Δεν είμαι με κανένα Γερμανό και με κανένα Ναζί. Ξεκάθαρα πράγματα. Και όποιος λέει ότι Μιχαλολιάκος δεν έχει φωτογραφίες να χαιρετάει ναζιστικά με τη σβάστικα από πίσω, είναι ψεύτης. Και εγώ με ψεύτες δεν μιλάω. Εγώ θέλω να μιλάω μόνο με αυτούς που παραδέχονται την αλήθεια. Εντάξει, γκέγκε, για να μην στέλνετε μηνυματάκια. Ο Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλοι αυτοί δεν ήταν με το Σαμαρά. Δεν υποστήριζαν το Σαμαρά. Τώρα γιατί του γυρνάνε την πλάτη? Σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Απλά προσπαθούν να φέρουν στον κόσμο μία άποψη, το ότι μία άλλη Νέα Δημοκρατία θα είναι καλύτερη από αυτή του Μητσοτάκη. Την είδαμε τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Την είδαμε τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Τα είδαμε αυτά τα πρόσωπα, βρε κολλημένοι. Τελειώνουμε με αυτούς. Δεν πρέπει να ξαναπάρουν ούτε μία ψήφο για εμένα. Γιατί έχουν περάσει από την εξουσία και έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Και σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλοι. Σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλοι. Δεν πανάχει στο ψηφοδέλτιό σου, ρε Σαμαρά, το Μελετόπουλο. Να αρχίσω να βάζω εδώ εκπομπές που έβγαινε ο Μελετόπουλος εδώ και μου έλεγε ότι φταίνει οι κυβερνήσεις. Και η δική σου κυβέρνηση έφταιγε, έλεγε. Και τώρα δεν λέει τίποτα, κάνει αβαβά. Πες μας την άποψή σου, ρε Μελετόπουλε, για το Σαμαρά. Ξέρω την άποψή σου πλέον για το Σαμαρά. Ο καλύτερος πρωθυπουργός, ο Θεός, μπορεί να μας πει ότι έχει πλάσει και τον πλανήτη Γη ο Σαμαράς, Μελετόπουλε. Μόνο αυτό δεν μας έχει πει πλέον. Το ίδιο και ο Μάζης και ο Γρίβας και όλοι αυτοί εδώ πέρα. Τους ξέρετε, όλοι αυτοί 91, ξέρετε τι είναι, φιλόδοξοι. Και ο Καλεντερίδης, φιλόδοξοι. Απλά πράγματα. Φιλόδοξοι. Καρεκλίτσα θέλουν τα παιδιά. Καριέρα θέλουν να κάνουν τα παιδιά. Σκούζουνε να μπουν στη Βουλή. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός. Για άλλη μια φορά θα πέσει στην παγίδα. Ή θα καταλάβει ποιος είναι ο Σαμαράς και τι προσπαθεί να κάνει. Ή θα καταλάβει το ότι είτε Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά είτε Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και οι δύο κατέστρεψαν την Ελλάδα. Το ίδιο και το Πασόκ, που δεν υπάρχει Πασόκ. Κοινάλι είναι. Απλά ο Ανδρουλάκης εκμεταλλεύεται το λογότυπο και το όνομα. Μπας και μπορέσει να πάρει ψήφους. Γιατί αν κατέβει σαν κοινάλ, επικοινωνιακά θα καταρρεύσει. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το λογότυπο του Πασόκ. Έχει άλλο αφημί πλέον το Πασόκ. Και δεν είναι Πασόκ, είναι κοινάλ. Πάμε τώρα και στον Τσίπρα. Τσίπρα, τι να σε πω, ρε φίλε. Τι να σε πω τώρα, πού να ξεκινήσω και πού να φτάσω μαζί σου. Έχω να πω τόσα πράγματα. Έχω να πω τόσα πράγματα που είναι νωρίς ακόμα. Άσε τον Τσίπρα, θα τον αναλύσω πιο κάτω. Σε λίγο θα αναλύσουμε τον Τσίπρα. Σε λίγο. Θέλω να αφιερώσω για τον Τσίπρα ένα μισάωρο. Ένα μισάωρο θα σου αφιερώσω. για να καταλάβει ο κόσμος και να θυμηθεί ποιος πραγματικά είσαι και ποιον παριστάνεις. Κομπάρσε, κομπάρσε της πολιτικής. Άφαντος ήσουν τόσα χρόνια, τίποτα δεν έχεις κάνει για την Ελλάδα κι εσύ. Για τις δημοσκοπήσεις σας έχω πει την άποψή μου. Ό,τι να είναι. Ο άλλος μας λέει ότι στέλνει email και κάποιοι συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια και γι' αυτό το λόγο λέει παίρνει απαντήσεις. Και όταν του κάνεις την ερώτηση και του λες, ρε αδερφέ, και πού ξέρω εγώ ότι δεν μπαίνει σε αυτή τη δημοσκόπηση κάποιος που έχει φτιάξει 100 email και ψηφίζει πρώτο κόμμα αυτό. Ποιος μου λέει εμένα ότι μπορώ να εμπιστευτώ μια ψηφιακή δημοσκόπηση? Δηλαδή, ένας hacker που ξέρει να φτιάχνει email, απλά πράγματα, μπορεί να φτιάξει 1000 email και να πάει να ψηφίσει το κόμμα του Σερέτη. Δεν πολιτεύομαι, ξαναλέω, γιατί κάποιοι είναι περίεργοι και θα εκμεταλλευτούν ό,τι πω. Δεν πολιτεύομαι, δεν κάνω κόμμα, δεν κάνω τίποτα. Εγώ θα συνεχίσω να αφυπνίζω τον κόσμο και να προσπαθώ και θα συνεχίσω να προσπαθώ να τους μαθαίνω την πραγματική ιστορία, γιατί σας κοροϊδεύουνε, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Λοιπόν, κάνω εγώ 1000 email και σε αυτή τη δημοσκόπηση πάω και ψηφίζω το κόμμα. Δεν θα βγάλει πρώτο αυτό το κόμμα σε σχέση με άλλα email που θα πάνε να ψηφίσουν 1, 2, 3 άνθρωποι φυσιολογικά? Ναι, άρα δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Υπάρχει περίπτωση νοθείας. Διαστρεβλώνετε την αλήθεια, μαγειρεύετε την αλήθεια. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο ενορχιστρωτής της δημοσκόπησης δεν βλέπει τα αποτελέσματα, δεν κόβει και ράβει πριν ανακοινώσει? Και μετά μπισμπιζέ. Ζητάει χατήρια. Μήπως ζητάει χατήρια. Μήπως κλείνει συμφωνίες. Μήπως έρθει μετά κάποιος και μου πει, έλα ρε Γρηγοράκη, εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής της δημοσκόπησης. Δεν μου λες ρε Γρηγοράκη, θέλεις το κόμμα σου να το δείξω ότι είναι, ότι παίρνει 60%, ναι. Κάνε και μια χορηγία, πάρε και ένα αυτοκίνητο, χρειάζομαι και ένα αυτοκίνητο. Μπορείς μήπως να βοηθήσεις να πάρουμε κανένα αυτοκίνητο, παράδειγμα φέρνω. Έχει ελέγξει ποτέ ο Πιτσιλής ή ΑΔΕ, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπηρεσίες, η αστυνομία, δεν ξέρω ρε, βάλτε την ΕΥΠ, βάλτε τη ΜΟΣΑΤ, δεν ξέρω ποιο θα βάλετε. Ελέγχει κανένα τη χρήμα κυκλοφορεί και σε ποιους πάει και σε ποιους τα στάζουνε για να βγάζουνε συγκεκριμένα πράγματα και κάθεστε εσείς ρε χαϊβανάκια και μαλώνετε για τα ποσοστά που βλέπετε στην οθόνη σας. Ρε δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και ας με καλέσει ο εισαγγελέας να πάω να καταθέσω την άποψή μου στο δικαστήριο. Και άμα βρει κάπου μία τρύπα σε αυτά που λέω, να με κρεμάσουνε ανάποδα. Να με κρεμάσουνε ανάποδα. Έχω περάσει από το μάθημα της στατιστικής σαν ψυχολόγος. Ξέρω πολύ καλά πως βγαίνουν τα ποσοστά. Και αυτή η έρευνα δεν βασίζεται στη στατιστική. Ξέρετε στη βασίζεται? Σε κάτι τραπέζια και σε αυτά που περνάνε κάτω από τα τραπέζια. Εντάξει. Άντε μπράβο, για να μαθαίνετε λίγο μπαλίτσα και να μην σας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τυριμόγκολοι. Άντε μπράβο. Παρεμπιπτόντως κάτι άσχετο, τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Μαύρο. Κύριε Μαύρο, οι έρευνες ακροαματικότητας αντικειμενικότατες. Συγχαρητήρια. Δεν έχετε βγάλει ποτέ τον Focus FM 103,6 πρώτο ραδιόφωνο. Αλλά ο κόσμος ξέρει, ο κόσμος ξέρει ποιο είναι το πρώτο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ξέρει ποιος στάθηκε όρθιος στην πανδημία. Ποιος στάθηκε δίπλα στους πλημμυροπαθείς, στους σεισμόπληκτους. Ξέρει. Και εννοείται ότι είναι όλοι συντονισμένοι. Δεν πά να βγάλεις ό,τι ποσοστά γουστάρεις, αδερφέ. Έτσι κι αλλιώς τα media shop ξέρετε τι μας λένε. Δεν σας δίνουμε διαφήμιση εσάς. Γιατί δεν μας δίνετε διαφήμιση? Φοβάστε μη μεγαλώσουμε και σας πάρουμε παραμάζωμα και σας ξεριζώσουμε όλους μαζί, γιατί όλοι είστε μπλεγμένοι στη διαφθορά. Όλοι είστε μπλεγμένοι σε αυτό το σάπιο σύστημα. Αυτό φοβάστε. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι σαν την Καριστιανού. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τη λαϊκή συσπήρωση. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος έρχεται για να βρει μια λύση, έρχεται για να διαμαρτυρηθεί. Εγώ δεν λέω σε όλους αυτούς που με ακούνε, άκου μάγκα πάνε ψήφισε αυτό ή έλα να ψηφίσεις εμένα. Κατάλαβες? Γιατί αυτό έκανε η Καριστιανού και δεν με νοιάζει αν με βρίζετε. Αυτό έκανε, αυτή είναι η αλήθεια. Είδε ότι μαζεύονται στα συλλαλητήρια τόσοι άνθρωποι και σου λέει είμαι ηρωίδα. Πάω να μπω στη Βουλή. Θα κάτσω εγώ τι νομίζεις, κατέβαινα στις εκδηλώσεις, στις διαμαρτυρίες για την Καριστιανού. Εγώ κατέβηνα για να δικαιωθούν οι 57 άνθρωποι που χάσανε άδικα τη ζωή τους. Και εννοείται ότι δεν θα πάω να ψηφίσω Μαρία Καριστιανού και το λέω ευθέως έξω από τα δόντια, γιατί πρώτα απ' όλα γύρισε την πλάτη σε ένα ραδιόφωνο που στάθηκε πάρα πολύ δίπλα της. Δεν βγαίνει στην εκπομπή να μας πει τι πιστεύει, τι δεν πιστεύει, γιατί φοβάται. Και τρίτον, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλος ο Αυγερινός για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλη ούτε η Γρατσία, ούτε οι υπόλοιποι που έχει μαζί της. Ούτε ο Σύρπης, αφού θέλετε να σου το πω έτσι. Και σε αυτόν που μου έστειλε το μήνυμα από τους υγειονομικούς, έχω να πω ένα πράγμα. Δεν έχω πρόβλημα με όλους τους υγειονομικούς. Μην παρεξηγήσετε όλοι. Μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έχουν κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Μιλάω για συγκεκριμένους υγειονομικούς που πάνε από κόμμα σε κόμμα για να πάρουν μια καρεκλίτσα και λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένους στόχους. Έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια. Είναι σαν αυτόν που λέει έχει πάρα πολύ ζέστη, πω πω συνέχεια πλημμυρίζουμε, δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε καθαρό οξυγόνο, πω πω δεν έχει λίγα πουλάκια να ακούσουμε ρε φίλε ένα θετικό ήχο, δεν μου αρέσει αυτή η ζωή. Κι όμως αυτός ο κάποιος δεν κάνει κάτι για τη ζωή του. Πάνε φύτεψε ένα δέντρο ρε αδερφέ. Αν φυτέψει ένα δέντρο και τη ζέστη γλιτώνεις και τις πλημμύρες γλιτώνεις και φρούτα θα έχεις και τους πνεύμονές σου θα καθαρίσεις και πουλιά θα έρθουνε και καλύτερη ζωή. Δεν κάνε κάτι για τη ζωή σου. Δες τι γίνεται, προσπάθησε να ασχοληθείς, να είσαι ενεργός πολίτης. Στην αρχαία Ελλάδα αν δεν ήσουν ενεργός πολίτης σε ονόμαζαν και δεν ασχολούσουν ενεργά με τα κοινά και με την πολιτική, σε ονόμαζαν ιδιώτη ή αλλιώς στα αγγλικά idiot. Σε είχανε σαν παρτάκια και ήταν κακό τότε να είσαι παρτάκια. Στην Ελλάδα του 2026 όλοι είναι παρτάκηδες, όλοι είναι ιδιώτες. Αυτό έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα. Και ο Καραμαλής, ωραία, και σας λέω κάτι ακόμα. Εγώ είδα και το Μεϊμαράκι μαζί τους. Μεϊμαράκι, βγες ρε αδερφέ που είσαι με το Σαμαρά και το Καραμαλή και πες μας τι έγινε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ή δεν υπήρξε νοθεία? Γιατί δεν ασκείς κριτική στα κανάλια? Γιατί δεν βγαίνεις να μιλήσεις που είσαι ευρωβουλευτής ρε τόσα χρόνια και έχεις κάνει μόνο 9 ερωτήσεις? Τόσα χρόνια πληρώνουμε το Μεϊμαράκι, τον έχουμε ευρωβουλευτή και έχει κάνει 9 ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, ρε. Πιο άχρηστος ευρωβουλευτής δεν έχει υπάρξει. Πιες ρε μιλά, γιατί δεν μιλάς, τι φοβάσαι? Και ο Σαμαράς το ίδιο, δεν ξέρει ο Σαμαράς πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και για το Μητσοτάκη? Γιατί δεν βγαίνετε να μιλήσετε? Θα ρίξουμε την κυβέρνηση, θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Πάνε με το Καραμαλή σε κανένα σουλατζίδικο τώρα, καθίστε και πιείτε καμιά ρετσίνα. Μπαρμπάδες να πούμε, 80 χρονών θα ρίξετε την κυβέρνηση. Αν θέλατε να ρίξετε την κυβέρνηση θα την είχατε ρίξει. Παίζετε κι εσείς το παιχνιδάκι. Το παιχνιδάκι, όπως το παιχνιδάκι παίζει και ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει ερωτευτεί ξαφνικά τη Νέα Δημοκρατία και αυτός. Που τι άλλο δήλωσε ο Σμαραγδής? Ο Σμαραγδής που έκανε την ταινία ο Καποδίστριας. Δήλωσε ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και μπράβος με τα σημερινά δεδομένα. Και αναρωτιέμαι εγώ και λέω ρε φίλε, είναι δυνατόν να μιλάνε όλοι αυτοί οι τύποι για τους ήρωες? Ρε δεν έχετε σηκωθεί από τον καναπέ να πάτε μέχρι το περίπτερο και θα μιλήσεις εσύ για αυτόν που πολέμησε, που απελευθέρωσε, που θυσίασε τα παιδιά του? Καλά είναι δυνατόν τώρα να ανεχόμαστε τον καθένα να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι? Αλλά θα μου πεις Υπουργείο, ο πολιτισμού δεν υπάρχει. Και ο πολιτισμός...
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
13: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
15: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπους.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
18: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
19: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
20: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
19: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
20: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
19: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: δηλαδή συνταγματικά κοινοβουλευτικά μέσα από την
1: Βουλή. Βαλάφος Ιωάννης. Ναι.
2: Θέρμα τα μνημόνια.
1: Βούτσης Νικόλαος. Ναι.
3: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι το θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες.
1: Δραγασάκης Ιωάννης. Ναι.
4: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αρκεί αυτό.
1: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
5: Σε όλα λέμε ναι και το παίζουμε να πούμε με νέα κόμματα ήρωες. Βάλτονα βρε, βάλτονα που φώναζε go back κυρία Μέρκελ, βάλτονα. Βάλτονα ναι, απ' την αρχή όλο, όλο δώσ' το. Ναι.
6: Μέρκελ, go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
7: Αλλά σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει.
8: Μακάρι μόνο να ξέρας, εσύ ομάδια πας.
7: Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
8: Βελαίνεις την πηξίδα μου και δείχνει όπου πας.
9: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
5: Τρέλα με κορδέλα, για πείτε μας τι έκανε ρε ο Τσίπρας για την Ελλάδα. Είχε την εξουσία, έκλεισε κανένα στη φυλακή. Τώρα δεν είδα κανένας να πηγαίνει στη φυλακή. Για πες μας. Και αυτό όταν το ρωτάω απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Τι θα γίνει ρε με τα λεφτά που κλέψανε. Τι θα γίνει με τους δικαστές που τους άφηναν να κλέβουνε ή τους κάλυπταν. Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε Κολομβία και προσβάλλουμε την Κολομβία όταν το λέμε αυτό. Γιατί είδα και την ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Απ' τη μία λέει έκανε μήνυση ο Μαρινάκης κατά του Δημητριάδη και ο Δημητριάδης έκανε μια ανάρτηση και γράφει. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι γράφει. Πληροφορήθηκα, λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του λέει δεν έχει ώρα, όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίδεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων, θέλει να βγει λέει και από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Για να το ξεκαθαρίζουμε λέει, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον Μαρινάκη εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Και στο τέλος κλείνει και τι γράφει. Κύριε Μαρινάκη λέει δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λέει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Άμα πάμε να κάνουμε έλεγχο στα λίμματα της Αθήνας, έρευνες δείχνουν το ότι η Αθήνα έχει πνιγεί στην κόκα. Επίσης, βλέπω το ότι μέρα μεσημέρι πυροβολούν με καλάσνικοφ στο κέντρο της Αθήνας. Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι υπεύθυνοι για να μην συμβαίνουν αυτά στην Αθήνα συγκεκριμένα? Δεν είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη? Δεν είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πρέπει να επιβάλλει μια τάξη σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα για να μην κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και να κάνουν ό,τι να είναι και ό,τι γουστάρουν? Δεν μπορεί ένας εφοπλιστής να μετατρέψει, κύριε Δημητριάδη, τη χώρα σε Κολομβία. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργός ελέγχει τους υπουργούς, γιατί οι υπουργοί πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση ανάλογα, γιατί όλοι αυτοί είναι οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι για να είναι η Ελλάδα μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Γιατί όταν αναφερόμαστε στην Κολομβία ξέρουμε όλοι τι υπονοούμε, έτσι? Τα καρτέλ, τις συμμορίες, τα ναρκωτικά, τη βία. Ποιος είναι υπεύθυνος, κύριε Δημητριάδη, να ρυθμίσει αυτή την κατάσταση με τα ναρκωτικά? Να βάλει μέσα δηλαδή όλους αυτούς που διακινούν ναρκωτικά. Ποιος είναι υπεύθυνος να ρυθμίσει την κατάσταση με τους εγκληματίες που δολοφονούν μέρα μεσημέρι? Ποιος είναι υπεύθυνος? όλο αυτό που γίνεται με τη διαφθορά, για όλα αυτά που γίνονται γενικά με τα χρέη, με τους μπροστινούς και πάει λέγοντας, ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά? Οι υπουργοί του θείου σου είναι, κύριε Δημητριάδη. Δεν μπορεί ένας εφοπλιστής να μετατρέψει μια Ελλάδα σε Κολομβία. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει αυτό. Και το κάνει γιατί? Γιατί είναι ανίκανος. Αυτό είναι το πόρισμα που βγαίνει από τον ελληνικό λαό, ότι η χώρα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και μοιάζει με την Κολομβία, γιατί οι υπουργοί του θείου δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εκτός αν κάποιος εκεί πέρα έξω θεωρεί το ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και είναι φυσιολογικό να πυροβολούν με Καλάζνικοφ μέρα μεσημέρι και να σκοτώνουνε, να μην βρίσκουμε τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, να μην βρίσκουμε ποιος και από πού φέρνει ναρκωτικά, να μην βρίσκουμε τίποτα. Να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι φυσικά και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τον υπόκοσμο, άλλοι να πουλάνε τα υλίκια, άλλοι να εκβιάζουν και όλοι αυτοί να είναι άνετοι και ωραίοι. Μάλλον κάτι δεν καταλάβαμε σωστά. Μάλλον κάτι δεν μπορούν γενικά να καταλάβουν κάποιοι σωστά. Τρέλα, τρέλα φίλε μου, καμία λογική. Και όχι τίποτα, είναι και άνθρωποι με εξουσία. Είναι και άνθρωποι που υποτίθεται πρέπει να λειτουργούν με σοβαρότητα. Στα γήπεδα είδατε καμία σοβαρότητα? Καμία σοβαρότητα. Βάλε, θέλω να ακούσω λίγο Τσίπρα τώρα να μιλάει αγγλικά. Δώσε τον Τσίπρα, ναι. Με τη σειρά θέλω να τον ακούσω να μιλάει αγγλικά, για να θυμηθείτε λίγο τι cringe στιγμές ζήσαμε με τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται παρουσιάστηκε με νέο κόμμα και νομίζω ότι είναι άλλος άνθρωπος. Επειδή έκανε αβαβά 4-5 χρόνια και δεν έβγαλε λέξη για όλα αυτά που γίνονται, δεν σημαίνει ότι είναι άλλος. Ο ίδιος είναι, ο ίδιος κομπάρσος.
10: Εδώ, κύριε Πρωθυπουργέ, καταθέτω στα πρακτικά πρωτοσέλιδο της ηλεκτρονικής έκδοσης του Guardian, για να δείτε ποιος παίρνει φόβο και ανησυχία. Πρωτοσέλιδο. Greece puts its islands up for sale to save economy. Greece puts its islands up for sale to save economy. Greece puts its islands up for sale to save economy. Που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση. Καταλάβατε τι λέει.
11: Freeze! Yes, Leo! Put the coat down slowly. You have the right to remain silent.
12: See your baby, please.
13: Και δε στη νόμη, γιατί μιλάς γλέτσικα?
12: Your baby, please. Your baby, so I'm gonna shoot.
11: Yes, Leo. Put the coat down slowly. Yes, Leo. Put the coat down slowly.
10: Παίρνει φόβο και ανησυχία. Πρωτοσέλιδο. Greece puts its islands up for sale to save economy. Που σημαίνει ελεύθερη μετά.
5: Άντανε, μήπως είναι αυτός ο αστυνομικός στη διαφήμιση? Δεν βρίσκω καμία διαφορά. Λέω εγώ τώρα, μήπως. Επίσης έχει ενημερώσει ο άνθρωπος στα αγγλικά ότι θα μιλήσει ελληνικά.
14: Thank you very much for your kind invitation. I'm gonna disturb you a little bit, I'm afraid, because I'm gonna ask you to wearing your hearings. I prefer to address my speech in the Greek language.
15: If we not try to make these changes, never will change.
16: In order to intimidate
17: our revenues,
15: try to do the better we could do.
18: What, you didn't like the pie?
19: I don't know what Madame Merkel wants to do.
18: Didn't like that?
20: Furthermore,
15: why the difficulties remain in Greece?
21: I would like to buy a hamburger.
22: We are going directly
23: to
22: what?
23: To
22: what? Into the hell.
5: Και έχει, όχι τίποτα, έχει τόσο καλή αγγλική προφορά που μιλάει και στα ελληνικά με αγγλική προφορά. Βάλτονα, ναι, ναι. Δώστονα.
14: Τον Ντόναλτ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα το προηγούμενο διάστημα το Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Δεν έκρινε αυτό το αποτέλεσμα. Ντόναλτ Τραμπ, χρήσμα Ρεπουμπλικανούς, Ευρώπη. Και πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλτ Τραμπ. Λαοί που πορευόμαστε με κοινές αξίες, μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλάξουν πολλά πράγματα ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τον Ντόναλτ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα.
5: Του κόλλησε η προφορά. Λοιπόν, στο Λαγκαδά και στο Ζωχό υπάρχουν κάποια θεματάκια ανοιχτά. Είναι... Λοιπόν, στο Λαγκαδά και στο Ζωχό υπάρχουν κάποια θεματάκια ανοιχτά.

γιατί εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 κόκκινα άφημοι. Πώς περνούσανε αυτά τα άφημοι και παίρνανε επιδοτήσεις? Με ποιο τρόπο? Υπήρχε πολιτική παρέμβαση, μήπως, λέω εγώ τώρα από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της περιοχής? Επίσης, τι πάνε τώρα να κάνουνε? Πάνε να καταδικάσουνε όλους τους αγρότες που πήγαιναν και κατέθεταν ό,τι κατέθεταν, και δεν θα πάει κανένας από όλους αυτούς που περνούσαν από τον έλεγχο αυτά τα αφημί, τα κοκκινισμένα? Δεν θα πάει φυλακή κανένας από όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, που είναι βουλευτές και υπουργοί και παίρνανε τηλέφωνα και λέγανε σε αυτά τα γραφειάκια: αυτόν παίρνα τον, αυτόν δώστον, αυτόν άστονα, αυτόν προχώρατον? Κανονικά οι πρώτοι που θα έπρεπε να πάνε φυλακή, φίλοι μου, είναι αυτοί που χρησιμοποιούσαν την εξουσία τους, κάνανε κατάχρηση εξουσίας δηλαδή, και με πολιτικές παρεμβάσεις δίνανε εντολές σε συγκεκριμένα άτομα να επιτρέπουν σε συγκεκριμένους αγρότες να παίρνουν επιδοτήσεις. Η ελληνική δικαιοσύνη θα ψάξει να βρει ποιος ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας. Πώς ξεκίνησε αυτό το ζήτημα και που έφτασε, ή για άλλη μια φορά θα την πληρώσει μόνο ο σταθμάρχης, ή για άλλη μια φορά θα την πληρώσει μόνο ο αγρότης, ή για άλλη μια φορά ακόμα και στη δικαιοσύνη θα υπάρξουν πολιτικές παρεμβάσεις? Αυτό πάνε να κάνουνε και στους αγρότες απευθύνομαι, γι' αυτό περάσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πάνε να σας κλείσουνε φυλακή, πάνε να κατονομάσουνε εσάς ως παράνομους και να βγάλουν λάδι αυτούς που σας περνούσανε τις δηλώσεις σας. Πάνε να βγουν λάδι οι βουλευτές και οι υπουργοί που σας κάναν τα ρουσφέτια. Βγείτε και μιλήστε, ξεβρακώστε τους. Έχουν ετοιμάσει δικογραφίες, θα σας πάνε μέσα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσει ο Έλληνας και να μην φοβάται για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τη Νέα Δημοκρατία και τη διαφθορά της. Πρέπει επιτέλους να μιλήσει για το πώς περνούσαν τα κόκκινα άφημοι. Γιατί είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο αυτό. Δεν είναι απλά ένα ρουσφετάκι. Δεν είναι απλά μια εξυπηρέτηση. Όταν κάποιος πολιτικός παίρνει σε ένα γραφείο, όποιος κι αν είναι αυτός, και λέει ότι ρε μάγκα, παίρνα τον αυτόνα. Παίρνα τον, κι ας είναι παράνομος, να πάρει μια επιδότηση. Είδατε κάτω στην Κρήτη. Είχαμε τέτοιες συνομιλίες. Έχουν βγει στη φόρα αυτές οι συνομιλίες. Γι' αυτό υπήρχαν κάποια πρόσωπα που λέγανε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Μην είστε χαζοί. Από αλλού ξεκινάει το πρόβλημα, δεν ξεκινάει από τον απλό αγρότη. Μη σας βάζουνε να πέφτετε σε αυτή την παγίδα και να τα βάζετε με τους αγρότες. Οι αγρότες βρήκανε και τα κάνανε. Ποιος τους το επέτρεπε όμως? Το κράτος δεν είναι υπεύθυνο να κάνει το σωστό έλεγχο? Το κράτος δεν είναι υπεύθυνο να μοιράζει σωστά τα κονδύλια? Ποιος στέει? Το κράτος στέει. Και όταν λέμε κράτος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί μοιράσανε. Αυτοί κόψανε και ράψανε. Αυτοί λέγανε στα τηλέφωνα, έλα είναι δικός μου αυτός. Έλα παίρνα τον εκείνο. Έλα επέτρεψε το άλλο. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να ακούγονται. Αλλά φοβάστε, σφίγγουνε τα γκρόβερ. Σφίγγουνε τα γκρόβερ, ναι. Ο Έλληνας λέει και τίποτα δεν κάνει. Στο εφετζηλίκι πρώτοι και οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι καναλάρχες, όλοι εφετζίδες. Στην πράξη όλοι κάνουν την κότα. Λίγοι είναι αυτοί που κάνουν πράξεις. Και να πω ότι ο Απόστολος Πετράκης πήγε και κατέθεσε. Χθες το είδα που το ανέβασε. Πήγε και κατέθεσε ο Απόστολος ο Πετράκης. Όπως και η Τυχεροπούλου έκανε πράξεις. Όπως και ο άλλος ο άνθρωπος από το ΕΣΠΑ που έδωσε έναν αγώνα για την υπερκοστολόγηση με τα υδρόμετρα, το σκάνδαλο που αποκαλύψαμε, έδωσε μάχη και τον πέρασαν πειθαρχικό. Όπως και κάποιοι άνθρωποι της ΕΥΠ και μια διοικήτρια της ΕΥΠ έχει δώσει μάχη μεγάλη στη ζωή της. Και από ό,τι φαίνεται, όσοι δίνουν μάχη τους εκδικείται το σύστημα. Όσοι δίνουν μάχη δεν παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Ξέρετε ποιοι παίρνουν αυτό που τους αξίζει? Αυτοί που γλύφουνε, αυτοί που έρπονται, αυτοί που κάνουν τα χατήρια των πολιτικών, αυτοί που λένε σε όλα ναι. Αυτοί που είναι προσκυνημένοι. Αυτό συμβαίνει. Και μιλάω και για στρατιωτικούς και για όλους. Και για εισαγγελείς που παίρνουν.

αναβαθμίσεις από το πουθενά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μπλεγμένη στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Η δικογραφία που είχε έρθει είχε μέσα το όνομα της Κατερίνας Παπακώστα, του Κώστα Σκρέκα, του Δημήτρη Βαρτσόπουλου, του Μάξιμου Σενετάκη. Είχε μέσα το όνομα του Κώστα Καραμαλή. Είχε μέσα του Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Νότι Μηταράκη, του Χρήστου Μπουκόρου. Είχε μέσα του Βασίλη Βασιλιάδη, του Θεόφιλη Λονταρίδη, του Κώστα Τσιάρα. Είχε πολλά ονόματα μέσα αυτή η λίστα. Και μέσα ένα βράδυ τους ξυλώσανε από τις θέσεις τους και δεν άνοιξε ρουθούνι στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τσίπρα, για πες μας ρε φίλε, όταν ο Γιούγκερ ήρθε και σου ζήτησε να φορολογήσεις τους εφοπλιστές για να σωθούν οι συντάξεις, τι απάντησες? Γιατί ο Γιούγκερ λέει ότι όταν ήρθε και σου είπε να φορολογήσεις τους εφοπλιστές για να σωθούν οι συντάξεις, εσύ το αρνήθηκες. Αρνήθηκες ρε Τσιπράκο να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Γιατί? Για να σε στηρίζουν σήμερα. Μήπως σε στηρίζανε και τότε? Γι' αυτό βγαίνω και σας λέω βρε, το ότι υπάρχουν χορηγοί κομμάτων. Λίγοι είναι αυτοί που στέκονται όρθιοι μέχρι σήμερα κόντρα στο σύστημα, χωρίς κανένα χορηγό. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι εφημερίδες. Γιατί έχω εδώ ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας που έχει όνομα πολιτεύματος, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το πολίτευμα, που ακριβώς πριν 11 χρόνια, σαμαρική κι αυτή, ο Όμιλος Σαμαρά, το Σαμαρά υποστηρίζουν κι αυτοί φανατικά. Πριν 11 χρόνια, στις 26 Μαΐου το 2015, η εφημερίδα η συγκεκριμένη είχε πρωτοσέλιδο φωτογραφία του Μαρινάκη με τον Εμίλιο Κοτσόνη. Και έγραφε για τα πρώην στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και για τους συνοδευτικούς κρίκους, τους συνδετικούς κρίκους, συγγνώμη. Και για κάτι πλοία έγραφε τότε η συγκεκριμένη εφημερίδα. Και σήμερα ξαφνικά αλλάξανε τα πλάνα μου και γράφουμε άλλα πράγματα σε αυτή την εφημερίδα. Γιατί γράφετε άλλα πράγματα? Τι άλλαξε? Να αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός τι άλλαξε. Όπως επίσης ο ελληνικός λαός πρέπει να αναρωτηθεί πώς διορίζονται κάποια πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις. Εγώ αναρωτιέμαι πώς διορίζουν, ας πούμε, κάποιον στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να τον διορίσουν στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας? Πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θέση? Πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες σχέσεις? Πρέπει να εξυπηρετεί την κυβέρνηση, το σύστημα και τους υπουργούς? Τι πρέπει να είναι, 1,70? Πρέπει να είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα? Πρέπει να έχει γνωριμίες? Τι πρέπει να έχει δηλαδή για να τον διορίσουν εκεί πέρα? Αναρωτιέται κανένας? Δεν αναρωτιέστε. Γιατί δεν αναρωτιέστε? Περίεργο μου φαίνεται. Τι υπάρχει λέει ηχητικό? Δεν είναι δικό μου αυτό το ηχητικό. Κάνε λέει μια πλάκα. Τι ακούει λέει στο αμάξι του ο εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού? Τι ακούει στο αμάξι? Τι γράφεις ρε φίλε εδώ? Τι ακούει στο αμάξι του εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού? Τι ακούει? Για βάλε να ακούσουμε τι ακούει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος, που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει χαριλά ο Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
2: Καιρός.
3: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Νίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power
8: δεν σταματά.
9: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Μπράβο,

0: 96,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη. Καλησπέρα κύριε Τσιρανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Κύριε Τσιρανίδη,
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
0: Συνεχίζουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται. Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό. Αλλά πέρα από αυτό, είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και επειδή κοντεύω να τρελαθώ, πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει με τη συμφωνία των Πρεσπών, να μάθουν οι ακροατές τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες, για να τελειώνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτικοί, φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακντούγκαν, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε χθες την έρευνά της και τελικά αντί να αναγνωρίσει η μακεδονική μειονότητα, αναγνώρισε μια κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο, μέσα σε εισαγωγικά, στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα. Οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχιστής. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά, έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ, κατά την άποψή μας, η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Ιδιαίτερα στο αγροτικό πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι μετροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα. Κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξαφνικά αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουν, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή, όποια πέτρα και να σηκώσουμε υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους Σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα, ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, το ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα μάτα από την Αθήνα και μας είχανε πετσοκόψει με χημικά, και στο τέλος είχαμε μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια, και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε, διαδηλώναμε. Εκείνη την ημέρα έγινε η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας, ενώ υπήρχαν τα ΜΑΤ και μας κοιτούσανε Αθηναίοι, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί λέω Αθηναίους. Ξαφνικά τους βλέπω και παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή και σχηματίζουν μία ακτίνα γύρω γύρω και μας περικυκλώνουν, και προφανώς από εκεί προκύπτει η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας. Και τότε δίνεται η εντολή στα ΜΑΤ, έτσι όπως μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε? Χωρίς καν να μας προειδοποιήσουνε, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίσαν να πετάνε χημικά. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο Φοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο, φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
0: Το και θέμα φυσικά είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη.
1: Στο Πισοδέρι.
0: Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά όλοι οι ματατζίδες στα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
1: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις. Γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
0: Και γερμανικά μιλούσαν.
1: Γερμανικά μιλούσαν και διάφορες γλώσσες. Πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένοι.
0: Frontex ήταν, βέβαια.
1: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ οι εντολές.
0: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ. Αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα. Αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης ρε που έδαινε στον ελληνικό λαό, που άλλαξε το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός. Ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
1: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
1: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα, με ασθενοφόρο από εκεί. Και πόσος κόσμος, όπως θα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ, δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί, που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάνανε λίγο προς τα πίσω, είμαστε 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Καμία. Παρόλα αυτά, δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα, βαράτε τους να βγει το άκτη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Ναι. Απόλυτα το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε, μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί, γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
0: Περίμενα, ένα λεπτό, περιμένετε λίγο, γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε. Μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας, κύριε Τσιρανίδη, στο μπράτσο τους το εθνόσημο. Δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο. Προστατεύουν τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουν. Προστατεύουν τη διαφθορά. Και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία, κύριε Τσιρανίδη? Αφήσανε κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλοπ και είπανε, είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι, στην Ελλάδα με ένα χαρτζιλίκι δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
1: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουν σε ένα παγκάκι, αφού φύγαν αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από το Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν και αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4. Λέω, θα σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουν? Και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίσαν και μου είπανε, ρε φίλε, και εμείς πρώτη φορά στη ζωή μας πήραμε τέτοια εντολή. Δηλαδή τους λέω, άμα σας λέγανε βγάλετε τα όπλα και πυροβολήστε, να πυροβολούσατε? Δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη.
0: Και προκλητική.
1: Απαράδεκτη.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο όμως για όλους αυτούς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Σκόπια, οι οποίοι ενώ υπέγραψαν μια συμφωνία που λέει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και όλες αυτές τις βλακίες που υπέγραψε ο Τσίπρας, παραβιάζουν τη συμφωνία συστηματικά, δεν σέβονται κανέναν και πλέον, κύριε Τσιρανίδη, ο κόσμος το έχει συνηθίσει το ότι παραβιάζουν τη συμφωνία και σταδιακά έχει χαθεί το Βόρεια. Έχει χαθεί το Βόρεια. Βλέπουμε ομάδες να έρχονται και να φοράνε πίσω σκέτο Μακεδονία. Βλέπουμε άλλους να αναφέρονται σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτήν εδώ πέρα την δίθεν χώρα, ως Μακεδονία. Χάθηκε το Βόρεια που υπέγραψαν. Τι γίνεται?
1: Αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι η μία ονομασία σε ένα κράτος έθνος. Σύνθετη, έτσι. Σαφώς και θα υπερίσχε από μία περιοχή η οποία ονομάζεται Μακεδονία και είναι... Το είχαμε...
5: Η ώρα είναι 2:30.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ελληνικής γλώσσας μέσα σε εισαγωγικά, και συνεχίζουν. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μάνος, καθηγητής από το Αριστοτέλειο, ανθρωπολόγος, ο οποίος με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, Αμερικάνων και Σκοπιανών, έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται «Από τα όρια σε γέφυρες», δηλαδή διερεύνηση περιβάλλοντος, πολιτισμού και σύνορα σε όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το αναφέρει το πρόγραμμα, και οι δράσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των Σκοπίων, στα Μπίτολα και στην περιφέρεια των Πρεσπών. Βλέπετε ότι αυτές όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τη σταματάει. Ούτε το συνέδριο της Αλεξάνδρας στο Παμάκο, η οποία υποτίθεται ότι έκανε κατάληψη, και εκεί θα αναφερθούμε και στον κύριο Ζαπράνη, τον Αχιλέα, ο οποίος είχε μάθημα και μας το έπαιζε και Μακεδονομάχος, και του είπαμε καλά, στο ΠΑΜΑΚ αφήνεται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί την είχαμε δώσει στον αέρα πριν γίνει εκδήλωση. Δεν ναι. θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσικά μετά είδαμε ότι ο κύριος Ζαπράνης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και τώρα στο συνέδριο πήρε και κάποια θέση, γιατί το δίνανε και συγχαρητήρια. Δηλαδή, είναι ο Τσίπρας, αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην ίδια γραμμή στην ουσία. Απλώς βάλαν τον Τσίπρα να κάνει την βρώμικη δουλειά, γιατί είναι αδίστακτος.
1: Αυτό που έχω να επισημάνω επίσης τώρα που αναφέρετε όλα αυτά τα πράγματα για τις εκδηλώσεις είναι το ότι 14 Ιουνίου την Κυριακή στο Πισοδέρι Φλόρινας στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Διοργανωτές είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, οι Μακεδόνες Δραμηνοί και μια Επιτροπή Αγώνα. Στο μνημείο που γράφει πάνω ο κύριε Τσιρανίδη ότι σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου του 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το μνημείο για να θυμούνται οι νέοι ότι οι παλιοί δώσαν έναν αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες.
0: Και έχει και ιστορία αυτό το μνημείο, κύριε Σερέτη, γιατί την πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις. Υπήρξε και μία βεβήλωση, η οποία υπόθεση πήγε και στην εισαγγελία. Τελικά κατοχυρώθηκε στο σημείο που είναι τώρα εκεί το μνημείο, και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν και γίνεται μία εκδήλωση και υπενθυμίσετε όλο αυτό το σενάριο που είπατε, ότι ο αγώνας που έδωσε ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί και αυτούς που κοροϊδεύσε ο Τσίπρας και τους πήρε την ψήφο, ήταν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω ότι η ανεξάρτητη δικαστική αρχή κανονικά δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει να είναι υποψήφιος ούτε σε σύλλογο γειτονιάς. Ξεκάθαρα.
1: Επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Από παλαιότερα είχε ξεκινήσει αυτή η προδοσία, διότι μου είχαν στείλει ένα προϊόν του 2004, για να σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε εσάς αλλά και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε εσείς, κύριε Τσιρανίδη. Λοιπόν, από το 2004 υπήρχε προϊόν το οποίο έγραφε από πίσω ότι προέρχεται από τη Μακεδονία, και είχε πίσω χάρτη από το προϊόν και έδειχνε τα Σκόπια τα οποία τα ονόμαζαν Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό γιατί συνέβη, ξέρετε? Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν κάποια πράγματα. Εγώ θα αναφέρω στο κρατήριο που ακούει τώρα κάτι που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί έχουμε και αυτόνα τώρα που βγαίνει και μας το παίζει να πούμε εθνοσωτήρας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς 2 Δεκεμβρίου του 1991 υπέγραψε, φίλη μου, ένα έγγραφο της ΕΟΚ, τον κανονισμό 3567 του 1991, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας, και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήταν ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία, Και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στο κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια. Και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με τον Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
0: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα ξεκινάει από το 1800. Από τότε ξεκινάει. Γιατί, κατά την άποψή μου, γιατί κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια αυτοί δουλεύανε για αυτό το κράτος.
1: Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
0: Ακριβώς.
1: Ένα λεπτό, τώρα εδώ πέρα η συζήτηση είναι πολύ σημαντική αυτή. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
0: Ακριβώς.
1: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιρανίδη?
0: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook, θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε, αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ορόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αδίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών και όλους τους υπόλοιπους νόμους που αυτή τη στιγμή εξοντώνουν τον Έλληνα πολίτη.
1: Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν 16 χρόνια βουλευτής, ήταν αρχηγός κόμματος, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός, πραγματικά δεν σεβάστηκε δευτερόλεπτο τον ελληνικό λαό, και μόνο ο κύριε Τσιρανίδη που ο ελληνικός λαός έβγαλε ναι και το έκανε όχι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: Έσωσε τις τράπεζες που καταστρέψαν τον ελληνικό λαό που μας παίρνει σήμερα τα σπίτια μας.
1: Τι, για το υπερταμείο θέλετε να πούμε? Για την αλλίωση της ιστορίας θέλετε να πούμε? Έχω πάρα πολλά να αναφέρω για τον Τσίπρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε? Έβαλε κανέναν φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε? Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
0: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα πίτουλα τα δικά τους, τα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια. Ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά «Το κοινό των Μακεδόνων», στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Απλώς όλο αυτό το σενάριο είναι...
1: Μα βέβαια, κύριε Τσιρανίδη, το θέμα ξέρετε τι είναι? Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο. Καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει. Το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά, ρε! Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια? Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός? Ποιος ήταν δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε. 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα, τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά, ρε! Δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε. Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι, έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ και τους βγαίνει με τον Τσίπρα, θα κάνουμε τον Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα στην κυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού, και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή. Αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένας Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη, αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένας εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιρανίδη.
0: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία, τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου, λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας, μυαλό μου, λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας,

0: αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει δελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε δελτίο τύπου. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος, ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και τα γνωστά που έχει ανθεληνικές ιδέες, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους φοιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας, μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον Δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά, Δήμαρχε, που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτίας σου ήρθαμε στο Πανεπιστήμιο που του πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις, γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση?
1: Συνένοχοι είναι.
0: Και επίσης αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε, ακούγοντας να λένε το σύνθημα «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το ξαναλέω, «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει και εμείς. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η υπουργός παιδείας? Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτής της ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια, μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα, ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μετά και από τη Νέα Αριστερά πολλοί θα πάνε στο Τσίπρα. Άλλο και αυτό.
0: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσανε εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή τη νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια, θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο, με καμία εξουσία. Και για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή

0: τον έχει πάρει και να τον έχει χώσει μέσα. Ή τουλάχιστον ότι έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο. Είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Είναι πολύ σωστή επισήμανση. Βλέπετε, μιας και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνει ο Μυτιληναίος το κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια εκεί στην Αχλάδα το χωριό το έχουν κάνει, το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει τα σκαψίματα, σε μερικά σπίτια είναι και στα 20 μέτρα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει μωρέ. Και εδώ στο Ρεόκαστρο τώρα 3 λατομεία ενεργοποίησαν, καταστρέφουν όλο το βουνό. Μπροστά σε αυτά που θέλουν να κάνουν για να βγάλουν λεφτά, θα τα καταστρέψουν όλα. Και καλός ή κακός, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μετά, κύριε Τσιρανίδη?
0: Μετά έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Σερέτη. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε. Νομίζω σύνολο είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά θα τα επιστρέψουν τα παιδιά μας. Με τόκους παράλογους.
1: Ή δίνοντας την περιουσία τους.
0: Ακριβώς. Σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα μας μείνει τίποτα, αφού ό,τι περιουσία έχουμε μας τη φορολογούνε.
1: Τώρα έρχεται κι άλλο χαράτσι, κι άλλο έμφυα.
0: Είχε πει ο Κοσμάς ο Εντολός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να του βγαίνουν οι προφητείες, αν και κάποιοι δεν πιστεύουνε, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο Εντολός πριν πόσα χρόνια.
1: Άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιρανίδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουν και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουν πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουν αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα δυστυχώς. Ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια, το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
1: Πέλα.
0: Πέλα.
1: Πέλα.
0: Βεβαίως.
1: Σαν τον ομό Πέλας.
0: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάτισα το, τράβηξα μια φωτογραφία. Μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
1: Να μου λείπει, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος. Είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος το είχε κάνει παρουσίαση. Και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις. Αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσον αφορά τα λυτρωτικά κομμάτια.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία και ο ελληνικός λαός δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζετε και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
0: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεσοι εμπλεκόμενοι.
1: Έτσι, πρώτη γραμμή μαζί σας.
0: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε το Radio Focus που πάντα μας δίνει βήμα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Βαρντάσκα λέγεται κανονικά, Βαρντάσκα Μπανόβινα, που, ήταν, που είναι μια επαρχία της Γιουγκοσλαβίας. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Κανονικά θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό καθημερινά. Βαρντάσκα ήταν το όνομα.
0: Ναι, είχαν βγάλει και γραμματόσημα και πάρα πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρανίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
1: καλά. Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη. Για άλλη μια φορά ξεκαθάρισε το τοπίο, το ποιοι είναι οι προληπτικοί προδότες και ποιοι είναι οι πραγματικοί αγωνιστές, ποιοι είναι οι άνθρωποι που λένε την αλήθεια και ποιοι σας πετάνε και σας πνίγουν μέσα στο ψέμα. Ο Τσίπρας θα μας πει ότι είναι πατριώτης. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε, άναψα κερί στην εκκλησιά.

αγλετζέδες. Για κάνα πανηγύρι είστε. Δεν ασχολείστε με αυτά που έχουν ουσία. Δεν θέλετε να αγωνιστείτε. Και το καλοκαίρι αν έρθουν εκλογές, θάλασσα θα πάτε, σας ξέρω. Βαριέστε να σηκωθείτε από τον καναπέ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος, που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει Χαριλάου Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς, το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
2: Καιρός.
3: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: 103,6. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
0: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
9: του. Τη μέση οδό.
8: Ακριβώς.
9: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
8: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
10: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
9: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
10: Ποια δημοκρατία?
9: Υπάρχει.
10: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
9: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
10: Όχι.
9: Στους πολιτικούς.
10: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
9: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
10: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
9: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
10: Δεν πειράζει.
9: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
10: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
11: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη, να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
12: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
11: Τι να του πω.
12: Στα 67 του.
11: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Θα βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
11: Κάποιος θα βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε σκυλιά, σε γατιά, σε ακροατές, σε όσους ακούνε. Στέλνει ο άλλος, σε ακούμε με το σκύλο μου. Και άλλη κυρία μου στέλνει, σε ακούμε με τη γάτα μου. Έρε, ακούνε τα ζώα να πούμε και νομίζουν ότι είναι κανένας γαλαρός. Γαρίζει κανένας γαλαρός, λένε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
14: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου.
13: Τι κάνετε?
14: Εγώ εδώ ήρεμα, εσύ εκεί πάνω τι κάνεις?
13: Τι να κάνω εδώ πέρα, εγώ εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτεται ο νεοέλληνας και δεν μπορώ.
14: Ο νεοέλληνας σκέφτεται όπως τον έχουν μάθει να σκέφτεται. Γιατί αυτό, η σκέψη του νεοέλληνα είναι προγραμματισμένη. Το προγραμματίζουν να σκέφτεται έτσι.
13: Εντάξει, είπαμε να σκέφτεται και να το ρυθμίζουν, αλλά δεν γίνεται τώρα να μου λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, σας έχουν ρυθμίσει, σας έχουν φτιάξει τον τρόπο σκέψης σας με συγκεκριμένο τρόπο, έχετε φάει την προπαγάνδα, έχετε φάει την πλήση κεφάλου. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας, Δημήτρη.
14: Μα ο Τσίπρας την κατέστρεψε. Ο καταστροφέας θα τη σώσει.
13: Και ο Μητσοτάκης την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Και το Πασόκ την κατέστρεψε και λένε θα το σώσει. Δεν βγάζει άκρη με αυτούς όλους. Και ο Σαμαράς την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Τι γίνεται με όλους τους εθνοσωτήρες?
14: Όλοι έχουν την ίδια κασέτα. Γιατί όλοι ελέγχονται από το ίδιο κέντρο εξουσίας. Και αυτό το κέντρο βάζει την ίδια κασέτα στο στόμα όλων. Απλώς αλλάζουν οι τίτλοι του κόμματός του. Αλλά όλοι, του Τσίπρα, του Σαμαρά, Ο στόχος είναι ο ίδιος, η αφέμαξη της Ελλάδας. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, μας κρύβουν πράγματα. Υπάρχει μια έκθεση στην Αμερική που την έχει δημοσιεύσει ο Μάρκ Σρίοκ, που είναι ένας από τους μεγάλους αναλυτές, και στα ελληνικά την έχει μεταφράσει ο Στέλιος Χρυσοστομίδης. Εμείς την έχουμε την έκθεση αυτή και θα την πούμε σήμερα. Έτσι, έχουν δημοσιευτεί ορισμένα αποσπάσματα από την έκθεση, αλλά ολόκληρη την έκθεση την έχουμε εμείς αυτή η εκπομπή, και αυτή η εκπομπή θα είναι που θα πούμε τι λέει ο Στρίοκ. Ο Στρίοκ λέει σε 8 εβδομάδες, έχουμε 8 εβδομάδες για να αδειάσουν τα ράφια, 60 μέρες για την πείνα που έρχεται, και λέει ετοιμαστείτε για την επερχόμενη επισιτιστική κρίση, και το βασίζει σε τεκμήρια αυτό. Έτσι. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μάρκ Στρίοκ, ο οποίος κανένας δεν τον έχει αναφέρει στην Ελλάδα, και την έκθεσή του που λέει μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν τελειώσει τα τρόφιμα από τα ράφια το σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη, θα έχουν τελειώσει το πετρέλαιο, τα αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν θα έχουμε τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε πετρέλαιο να μεταφέρουμε τα προϊόντα από τον τόπο παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης, γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με ντίζελ, λειτουργούν όλα με ντίζελ, τα φορτηγά πλοία, τα φορτηγά στο δρόμο, τα αεροπλάνα. Ήδη μην ξεχνάς ότι δύο εταιρείες έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, η μία μετέφερε η Ryanair και μία Expandex. Η δεύτερη εταιρεία μετέφερε αποκλειστικά προϊόντα. Η πρώτη μετέφερε, ήταν η πιο ευθυνή εταιρεία στην Ελλάδα, και μετέφερε πληθυσμό. Και οι δύο έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όχι τυχαία. Και στην Αμερική έχουν κοπεί πτήσεις. Γιατί δεν υπάρχει καύσιμο. Και εδώ δεν μας λένε τίποτα. Πάμε να δούμε όμως την έκθεση του Στρίοκ, έτσι, ο οποίος τι λέει. Του βασίζει την έκθεσή του σε δεδομένα και σε τεκμήρια. Αυτός είχε διασταυρώσει πηγές των πληροφοριών ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του Bloomberg, της Goldman Sachs, της JP Morgan, του Fortune, του Associated Press, του Reuters, του PSB, του CNN και των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί έχει πάρει τις πηγές του και μας λέει ότι έρχεται μια τεράστια επισητιστική κρίση, και ξεκινάει με αυτό. Αν με ακούτε, η ζωή σας εξαρτάται από αυτά που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Δεν το λέω με δραματικότητα, δεν το υπερβάλλω. Σας λέω ότι τα στοιχεία λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεμείνουν από χρησιμοποιήσιμο πετρέλαιο μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2006. Και η Ευρώπη θα ξεμείνει αυτό το μήνα. Το σύστημα τροφίων που σας στρέφει λειτουργεί με ντίζελ. Το ντίζελ θα ξεμείνει πρώτο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Το τελευταίο δεξαμενόπλιο που έφυγε από τα στερά του Ορμούς ήταν ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Hong Kong με την ονομασία New Corolla. Έδεσε στο Long Beach της Καλιφόρνιας. Μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου που φορτώθηκαν στο λιμάνι της Βασόρας στις 24 Φεβρουαρίου. 4 μέρες πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν την επιχείρηση εναντίον του Ιράν και κλείσουν ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Αυτό το δεξαμενόπλιο ήταν το τελευταίο φορτίο πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή που έφτασε στις αμερικάνικες ακτές. Έφτασε, ξεφόρτωσε και τώρα έχει εξαφανιστεί. Το απόθεμα που διατηρούσε τη ροή καυσίμων για 2 μήνες τα δεξαμενόπλια που βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα πριν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν εξαντληθεί. Ο Brian Stock, διευθυντής του δηληστηρίου της Chevron, ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στη δυτική ακτή της Αμερικής, το χαρακτήρισε σημαντικό ερώσιμο που δεν έχω δει, στην 27, που δεν έχω δει τέτοιο στην 27χρονη καριέρα. Το δηληστήριό του λαμβάνει κανονικά το 20% του αργού πετρελαίου από τον Αραβικό κόλπο. Αυτή η προσφορά τώρα είναι μηδενική. Η Καλιφόρνια εισάγει περίπου το 60% του πετρελαίου της από τον κόλπο. Περίπου το 20% προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Το 20% αυτό εξαφανίστηκε. Για δύο μήνες ο κόσμος στηριζόταν στο πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη στη θάλασσα. Αυτό το πλωτό απόθεμα κάλυπτε την πλήρη κλίμακα των όσων συνέβαιναν. Διατήρησε τις τιμές υψηλές αλλά σταθερές. Διατήρησε τη ροή καυσίμων. Έκανε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτό ήταν μια ακόμη αύξηση της αντλίας, η αύξηση των τιμών. Αυτή η ψευδαίσθηση τέλειωσε 3 Μαΐου στο Long Beach. Δεν βρισκόμαστε πλέον σε κρίση τιμών. Εισερχόμαστε σε μια φυσική έλλειψη πετρελαίου ενέργειας και πετρελαίου και ενέργειας. Ένα σημείο όπου τα καύσιμα σταματούν να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε τιμή, επειδή δεν έχουν απομείνει άλλα προς πώληση. Να δούμε τι συνέβη με το στενό του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς είναι μια στενή πλωτή λουρίδα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 120 εμπορικά πλοία το διέσχιζαν καθημερινά, μετέφερε το 20% της παγκόσμιας ενέργειας, 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα του παγκοσμίου εμπορίου πετρελαίου. Ήταν το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο του πλανήτη. Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολά Χαλ Χαμεϊνί. Το Ιράν ανταπέδωσε κλείνοντας το στενό του Ορμούς. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου, μόνο 3 πετρελαιοφόρα διέλυσαν το στενό σε μια μόνο μέρα, ενώ 50 είχαν περάσει λίγες μέρες νωρίτερα. Το Ιράν ανέπτυξε νάρκες, κανονιοφόρους, πυράβλους κατά πλοίων και επιθέσεις με επανδρομένα αεροσκάφη για να επιβάλλει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στις 4 Μαΐου το Ιράν κήρυξε επίσημα το στενό κλειστό και απείλησε να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρούσε διέλευση. Δεκάδες καταγεγραμμένες επιθέσεις και περιστατικά αφορούσαν εμπορικά πλοία που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της θαλάσσιας φάσης. Μέχρι την εβδομάδα που ήταν στις 3 Μαΐου, η ασφαλιστική Lloyd's List ανέφερε ότι μόνο 40 πλοία διέσχισαν το στενό σε ολόκληρη μια επταήμερη περίοδο. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 πλοία κάθε μέρα. Η προπολεμική κυκλοφορία ήταν 120 πλοία την ημέρα και τώρα περνάνε μόνο 5. Αυτό αντιστοιχεί στην κατάρρευση του 95% της εμπορικής ναυτιλίας μέσω του σημαντικότερου πετρελαϊκού διαδρόμου στη γη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν το δικό τους, ο Τραμπ που έλεγε ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο, έκανε τους περισσότερους πολέμους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν το δικό τους ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στις 13 Απριλίου. Στις 23 Απριλίου ο Τραμπ διέταξε το ναυτικό να καταστρέψει κάθε Ιρανικό σκάφος που τοποθετούσε νάρκες. Στις 3 Μαΐου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσαν την απελευθέρωση των ακινητοποιημένων πλοίων που είναι περίπου 900 και στη συνέχεια σταμάτησε την προσπάθεια. Το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνει έξω από το στενό του Ορμούς. Το στενό έχει ουσιαστικά κλείσει για πάνω από 2 μήνες. Μέχρι τα τέλη Απριλίου ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέφερε περίπου 20.000 ναυτικούς και 2.000 πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται κάλυψη κινδύνου πολέμου για διαλέψεις από το Ορμούς. Και η Κοινή Επιτροπή Πολέμου του Λονδίνου έχει επεκτείνει τις καθορισμένες ζώνες υψηλού κινδύνου. Τα ασφάλιστα του κινδύνου του πολέμου έχουν αυξηθεί 4 έως 6 φορές σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό ανεβάζει κατακόρυφα τη τιμή του πετρελαίου. Ο Τζεφ Κάρι, ανώτερος σύμβουλος του ομίλου Καρλάιλ, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg στις 6 Μαΐου ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην Ευρώπη θα φτάσουν κάποια στιγμή στον πυθμένα το Μάιο. Και όταν λέμε να φτάσουν στον πυθμένα, τι εννοούμε? Το γεγονός ότι οι δεξαμενές έχουν σταθμιλή στάθμη δεν σημαίνει ότι η στάθμη των προϊόντων τους είναι χαμηλή. Σημαίνει ότι το σύστημα σταματά να λειτουργεί. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου απαιτούν ένα ελάχιστο όγκο υγρού για να διατηρούσαν την πίεση που επιτρέπει τη λειτουργία των αντλιών. Όταν τα επίπεδα πέσουν κάτω από αυτό το όριο, το υπόλοιπο πετρέλαιο καθίσταται μη προσβάσιμο στο σύστημα αγωγών. Δεν μπορεί να αντληθεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Οι αντλίες παρουσιάζουν βλάβη. Κάτω από αυτό το επίπεδο, τα κάτω 5 έως 10% των μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης περιέχει ζήματα, νερό, παραφίνη, τα οποία η βιομηχανία τα αποκαλεί βαριά. Αν προσπαθήσουμε να αντλήσουμε πετρέλαιο από αυτό το επίπεδο, θα φράξουν τα φίλτρα και θα αποτελέσουν ζημιά στον εξοπλισμό του δηληστηρίου. Αυτή η τελευταία ποσότητα δεν είναι αξιοποιήσιμη χωρίς εντατική επεξεργασία που διαρκεί εβδομάδες. Όπως λέει ο Κάρι, ο πυθμένας δεξαμονών περιγράφει στο ένα σημείο όπου η υποδομή αποτυχάνει. Οι αντλίες δεν μπορούν να τραβήξουν, οι αγωγοί δεν μπορούν να παραδώσουν, τα δηληστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είναι η τιμή. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχετε. Το καύσιμο έχει εξαφανιστεί από το σύστημα. Η Ευρώπη φτάνει σε αυτό το σημείο το Μάιο του 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσουν γύρω σε αυτό το σημείο γύρω στις 4 Ιουλίου του 2026. Αυτή δεν είναι μια πρόβλεψη για το επόμενο έτος, αλλά είναι μια πρόβλεψη για 8 εβδομάδες από την ημέρα που τα λέμε αυτά. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Από τη βδομάδα που έληξε.
15: Η ώρα είναι 3:30.
16: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
4: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
4: Αχαΐα.
3: Ηλία.
4: Έτωλο Ακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.
10: Το diesel τελειώνει πρώτο. Και αυτό σταματάει το ντίζελ, και όταν σταματάει το ντίζελ σταματάει η Αμερική. Τα αποσταγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ντίζελ μαζί με το καύσιμο για αεριοθούμενα είναι 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο. Στο Μίτσιγκαν το ντίζελ έφτασε τα 6.000 αναγαλώνει την περιοχή των μεγάλων. Τα 6 δολάρια αναγαλώνει. Την περιοχή των μεγάλων λιγνών είναι πάνω από 6 δολάρια αναγαλώνει. Στην Καλιφόρνια οι προβλέψεις κυμαίνονται κατά 9 δολάρια αναγαλώνει, που είναι μια τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο. Το ντίζελ δεν είναι καύσιμο πολυτελείας. Το ντίζελ είναι η αιμοδοσία της αμερικάνικης οικονομίας. Το 70% όλων των γεωργικών και διατροφικών προϊόντων των ΗΠΑ μεταφέρονται με φορτηγά. Κάθε φορτηγό λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε τρακτέρ σε κάθε χωράφι λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε θεριζοαλωνιστική μηχανή λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε ψυγιάκι που κρατάει τα τρόφιμα μακριά στον δρόμο προς το Παντοπολείο λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε φορτηγό τρένο που σύρει βαγόνια μεταφοράς σιτηρών λειτουργεί με ντίζελ. Όταν το ντίζελ γίνεται σπόνιο, τα φορτηγά σταματούν να κινούνται. Όταν τα φορτηγά σταματούν να κινούνται, τα τρόφιμα δεν παρελαμβάνονται από τα αγροκτήματα. Δεν παραδίδονται σε μονάδες επεξεργασίας. Δεν οδηγούνται στα σούπερ μάρκετ για διανομή. Δεν φτάνουν στα παντοπολία. Αυτό δεν είναι πληθωρισμός. Πληθωρισμός είναι όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει όταν τα ράφια αδειάζουν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να βάλουμε πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα να βάλουμε, επειδή δεν υπάρχει καύσιμο να μετακινεί τα τρόφιμα. Από το σημείο που καλλιεργούνται ως το σημείο που ζούμε εμείς. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σημάνει ήδη συναγερμό. Το UN News ανέφερε ότι η διαταραχή του ορμούς εγείρει φόβους για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Οι οικονομολόγοι του ΦΑΟ προειδοποίησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω, ιδίως αν οι χώρες αρχίσουν να περιορίζουν τις εξαγωγές για την προστασία των εγχώριων προμηθειών. Ένα μοτίβο που παρακολουθείται σε κάθε επισητιστική κρίση. Οι τιμές των λιπασμάτων ήδη αυξάνονται, επειδή η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων εξαρτάται από το φυσικό αέριο και οι προμήθειες φυσικού αερίου μέσω του ορμούς έχουν μειωθεί. Οι τιμές αζωτούχων λιπασμάτων στην Καλιφόρνια έχει φτάσει τα 450 έως 570 δολάρια τον τόνο. Το CNN ανέφερε ότι η πετρελαϊκή κρίση μετατρέπεται σε μια κρίση των πάντων. Πλαστικά καπάκια, κυβότια, σακούλες, σνακ, δοχεία γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προμεθεύονται. Παράγωγα πετρελαίου χρειάζονται για κόλλες σε υποδήματα και έπιπλα, βιομηχανικά και λιποαντικά προϊόντα, διαλύτες σε χρώματα, καθαριστικά, μπύρα, νουλς, πατατάκια, παιχνίδια, καλλιντικά, προμήθειες αιμοκάθωσης και προφυλακτικά. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Όλα αυτά η παραγωγή τους έχει διαταραχθεί αυτή τη στιγμή. Δεν πλησιάζουμε σε επισητιστική κρίση. Εισεργόμαστε σε μια κρίση και θα μετατραπεί σε λοιμό αν αυτό συνεχιστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Η κατάρρευση της αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 2 Μαΐου του 2026 η Spirit Airlines σταμάτησε όλες τις δραστηριότητες της. Η ανακοίνωση έγινε στις 3 προμεσημβρίαν στην Ανατολική Ακτή. 17.000 εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους. Ο δικηγόρος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε άλλη έξοδος. Η Spirit είχε απορροφήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος καυσίμων από την 1η Μαρτίου. Η Spirit Airlines εξαφανίστηκε και δεν είναι η τελευταία αεροπορική εταιρεία που καταραίει. Είναι η πρώτη. Τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών σε ευρωπαϊκό κόβο αναφοράς Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα έχουν μειωθεί κατά 50% με την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Κλαούντιο Κατιμπέρτη, επικεφαλής οικονομολόγος της Ράισταντ Energy, δήλωσε στο Fortune, στο περιοδικό Fortune, ότι η πτώση είναι μια ευθεία γραμμή και θα συνεχίσει έτσι για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες, ανεξάρτητα το τι θα κάνουμε. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα καυσίμων για εμπορικά αεροσκάφη θα μειωθούν κάτω από το κρίσιμο όριο έλλειψης 23 ημερών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κάποια στιγμή τον Ιούνιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται ως το κράτος που κινδυνεύει περισσότερο από δελτίο καυσίμων αεροσκαφών και τα δελτία καυσίμων θα προεκταθούν σε όλη την Ευρώπη. Η Lufthansa έχει ακυρώσει 20.000 πτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Η Air Asia X έχει αυξήσει τα ναύλα κατά 31 έως 40% και έχει μειώσει τη χωρητικότητά της κατά 10%. Η Air New Zealand έχει ακυρώσει 1.100 πτήσεις. Πάνω από 13.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μόνο το Μάιο έχουν ακυρωθεί σε όλη την Ευρώπη. Σχεδόν 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τα δρομολόγια των αεραμεταφορέων παγκοσμίως. Η American Airlines εκτίμησε τα έξοδα καυσίμων για το 2006 σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερα από ό,τι ήταν, πέρσι. Ο Γκαλιμπέρτη δήλωσε στο Fortune: «Εξακολουθούμε να υπνοβατούμε για αυτή την επερχόμενη καταστροφή και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξει καταστροφή. Τα καύσιμα για τα οποία κανείς δεν μιλάει είναι αυτά που θα αναφέρουμε πιο κάτω. Η κρίση επεκτείνεται πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει στο αυτοκίνητό σας ή στο φορτηγό σας. Στο στενό του ορμούς μετέφερε περίπου τα 20% του παγκοσμίου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, έχει υποστεί ζημιές στο συγκρότημα επεξεργασίας RAS LIFAN, η οποία έχει πλήξει το 17% της χωρητικότητάς του. Η Rystal Energy εκτιμά ότι η διαταραχή έχει αφαιρέσει από την αγορά 7-11% της ετήσιας παγκόσμιας προφοράς NLG. Οι τιμές spot NLG στην Ασία έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές NLG στην Ασία, και σε λίγο θα έρθει και εδώ. Το υγραέριο, το καύσιμο που τροφοδοτεί την κατασκευή πλαστικών, την παραγωγή χημικών, τα συστήματα θέρμανσης και τις γεωργικές δραστηριότητες, έχει δει τις αποστολές να σταματούν καθώς οι εξαγωγές του κόλπου καταραίουν. Η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι το LPG ως βασικό κίνδυνο έλλειψης στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ναύτα, η πετροχημική πρώτη ύλη που αποτελεί πρώτη ύλη για τα πλαστικά, διαλύτες και βιομηχανικά χημικά, έχει εξαφανιστεί από τις ασιάτικες αγορές. Τα αποτέλεσματα αποθήκευσης της Φουτζάιρα έχουν μειωθεί κατά 70%. Τα αποθέματα ανάφθας της βορειοδυτικής Ευρώπης έχουν μειωθετηθεί κατά 37%. Αυτό σημαίνει αύξηση των τιμών των πλαστικών. Οι τιμές των μεσαίων αποσταγμάτων στη Σιγκαπούρη έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, πάνω από 290 δολάρια ανά βαρέλι. Τα πετροχημικά εργοστάσια σε όλη την Ασία κλείνουνε επειδή δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και δεν μπορούν να προμηθευτούν πρώτη ύλη. Οι περιοχές που θα πληγούν πρώτες θα είναι στην Αμερική, ανάλογα με τη γεωγραφία που καθορίζει την ευαδροτότητα των περιοχών. Η Καλιφόρνια λειτουργεί ως αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν ενεργειακό νησί. Είναι αποκομμένη από το εγχώριο δίκτυο αγωγών και βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης. Τα δηληστήρια της Chevron στο El Segundo, ένα από τα μεγαλύτερα στη δυτική ακτή, έχει αποκοπεί από τα άλλα μέρη εφοδιασμού, χωρίς εναλλακτική λύση για αγωγούς. Το φυσικό αέριο της Καλιφόρνιας κοστίζει πάνω από 6 δολάρια ανά γαλόνι και ανεβαίνει πολύ ψηλότερα. Οι νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αγωγό Colonial, τον κύριο αγωγό δηλισμένων προϊόντων που επεκτείνεται από την ακτή του κόλπου έως την ανατολική ακτή της Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο αγωγός παραγωγής παρουσιάζει μειωμένη απόδοση επειδή τα δηληστήρια της ακτής του κόλπου δίνουν προτεραιότητα στις εξαγωγές προς την Ευρώπη, όπου η έλλειψη του πετρελαίου είναι πιο έντονη. Η νοτιοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να αντιμετωπίσει τοπικές ελλείψεις και ακόμη πριν ο εθνικός μέσος όρος φτάσει σε επίπεδα κρίσης. Η Ασία και ο Ειρηνικός κλείνονται πρώτης και σκληρότερα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛ, ο Ελ Σουγάν, δήλωσε στους επενδυτές: «Η Νότιο Ασία ήταν η πρώτη που δέχτηκε το βάρος και αυτό με μεταφέρθηκε το βάρος δηλαδή στην Νοτιοανατολική Αθήνα, στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Βορειοανατολική Ασία και στη συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς μπαίναμε στο Μάιο. Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία και η Κίνα μαζί αντιπροσωπεύουν το 70% του πετρελαίου που κανονικά ρέει από το Ορμούς. Δηλαδή Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα εξαρτάται απόλυτα από το κόλπο του Ορμούς. Οι Φιλιππίνες άλλαξαν τη βδομάδα εργασίας σε εργασία 4 ημερών. Το Βιετνάμ προέτρεψε τους εργαζόμενους να μείνουν σπίτι. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει άμεση εξέλιξη των αποθεμάτων αυτό το μήνα, το Μάιο. Η μεγάλη εξάρτηση από το LNG του Κατάρ και το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Ορμούς έχει οδηγήσει σε βιομηχανικές επιβαρύνσεις κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι όσα προϊόντα καταναλώνουμε θα ανέβουν τουλάχιστον 50%. 30%. Αυτό σημαίνει ότι όσα προϊόντα καταναλώνουμε θα ανέβουν τουλάχιστον 50%.

η κατάσταση. Η τιμή που βλέπεις, που βλέπουμε εμείς, δεν είναι ψέμα. Είναι η τιμή της κρίσης της αγοράς πετρελαίου. Υπάρχει κάτι που συμβαίνει στις αγορές πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι Αμερικάνοι δεν θα ακούσουν ποτέ, και μπορεί να είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Δεν θα το ακούσουν ποτέ. Και αυτό θα είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Υπάρχουν δύο τιμές στο πετρέλαιο. Η τιμή σε χαρτί είναι αυτή που βλέπετε στις ειδήσεις, δηλαδή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια. Δηλαδή οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δηλαδή με τιμές Οκτώβρη, Νοέμβρη. Αυτές τις τιμές μας δείχνουν σαν σημερινή τιμή. Υπάρχει επίσης και η φυσική τιμή, αυτή που η τιμή η οποία πολλούνται τα πραγματικά βαρέλια πετρελαίου όταν οι πραγματικοί αγοραστές πληρώνουν πραγματικό χρήμα. Δηλαδή μας δείχνουν τις προθεσμιακές τιμές πετρελαίου αντί για τις καθημερινές τιμές πετρελαίου στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια απάτη, έτσι. Και μας λένε ότι αυτές οι τιμές είναι οι σημερινές τιμές. Σε μια κανονική αγορά οι δύο τιμές ακολουθούν στενή σχέση. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Η διαφορά μεταξύ τους κυμαίνεται από 20 έως 60 δολάρια αναβαρέλι. Δηλαδή εμείς μας δίνουν τιμές 20 έως 60 δολάρια μεγαλύτερες από ό,τι είναι η σημερινή τιμή. Γιατί είναι οι προθεσμιακές τιμές αγοράς πετρελαίου. Στις 8 Μαΐου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν στο 101 δολάρια αναβαρέλι. Αυτός ο αριθμός που αναφέρω τα πρωτοσέλιδα το έφτασε τα 144 δολάρια αναβαρέλι, υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή από το 1987. Αυτό αντιπροσωπεύει μια διαφορά άνω των 40 δολαρίων σε ένα μόνο σημείο αναφοράς. Ο βετεράνος επενδυτής ενεργείας George Knob κατέγραψε την αποσύνθεση όταν το χαρτί έκλεισε στα 90 δολάρια και το φυσικό χρήμα διαπραγματεύτηκε στα 144 δολάρια την ίδια μέρα. Ένα από αυτά είναι λάθος. Δεν μπορεί σήμερα να διαπραγματευόμαστε 90 δολάρια και να βλέπουμε 144 δολάρια. Ένα από αυτά είναι λάθος. Πρόσθεσε βασιζόμενος σε 45 χρόνια εμπειρίας. Όταν το χαρτί φτάσει στο φυσικό χρήμα, η ανατιμολόγηση θα είναι βίαιη. Η τιμή που βλέπετε στις ειδήσεις είναι η τιμή της εφημερίδας. Η τιμή που πληρώνει στην πραγματικότητα ο κόσμος για το πετρέλαιο είναι πολύ υψηλότερη. Και όταν αυτοί οι δύο αριθμοί συγκλίνουν, κάθε τιμή θα πληρώνουμε τα πάντα στην ανώτερη τιμή. Το Reuters ανέφερε ότι το spot sellers τοποθετήθηκαν στοιχήματα 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τιμές πετρελαίου εν ώψη σημαντικών διακυμάνσεων τον τιμό το Μάρτιο και το Απρίλιο, αποκομίζοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιος παίζει στα χρηματιστήρια με το πετρέλαιο. Κάποιος το ήξερε, κάποιος το ήξερε, και αυτοί που το ξέρανε θα ωφεληθούν από το χάος που θα υπάρξει στην ενέργεια. Ένα γεγονός που θα πρέπει να μας κρατάει ξύπνιους. Εάν το στενό του Ορμούς άνοιγε σήμερα το απόγευμα, πλήρως και νόμιμα, η πρώτη σταγόνα της νέας βενζίνης του Περσικού κόλπου θα έφτανε στην Αγγλία, της Μεσοδυτικής Αμερικής και στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 2026. Αυτό σημαίνει περίπου 12 έως 16 εβδομάδες από σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλά. Χρειάζονται περίπου 40 μέρες για να μεταξιδέψει ένα πολύ μεγάλο μεταφορικό μέσω αργού πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις το αργό πετρέλαιο φτάσει στο δηληστήριο, εισέρχεται σε μια διαδικασία διήλυσης πολλών εβδομάδων προτού γίνει χρησιμοποιητό καύσιμο. Στη συνέχεια η διελισμένη βενζίνη πρέπει να μετακινηθεί μέσα στην ενδοχώρα.
Και η μετακίνηση αυτή

0: διαρκεί άλλες 10 με 14 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος της ακρίβειας είναι κλειδωμένος, ανεξάρτητα από ό,τι θα συμβεί διπλωματικά, ανεξάρτητα από ό,τι συμφωνία θα επιτευχθεί, ανεξάρτητα από ό,τι υπόσχεται οποιοδήποτε πολιτικός. Μας δουλεύουν παίζοντας με τις τιμές πετρελαίου, έτσι, γιατί αυτά είναι οι εντολές των πετρελαϊκών της Αμερικής που κινούν τα νήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος είναι κλειδωμένος, από ό,τι μας υπόσχεται ο οποιοσδήποτε πολιτικός. Η φυσική πραγματικότητα της μεταφοράς πετρελαίου μέσω ωκεανών και δίλησής του και της διανομής του σε 150.000 βενζινάδικα δεν μπορεί να συμπιεστεί. Καμιά ομιλία δεν το διορθώνει αυτό. Μας λένε όλοι ψέματα. Καμιά εκτολιστική εντολή δεν το διορθώνει αυτό. Κανένα twist δεν το διορθώνει αυτό. Η φυσική δεν διαπραγματεύεται. Ο Κάρι το επιβεβαίωσε αυτό στο Bloomberg. Μιλάμε για 3 και πλέον μήνες να αρχίσει έστω και μια ομοιότητα με αυτό το πράγμα να ρέει. Δηλαδή τι λέει, μετά από 3 μήνες, αν ανοίξουν σήμερα τα στενά του Ορμούς, θα δούμε μια ιχνή ροή πετρελαίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή της ανάκαμψης. Τα εμπόδια ξεπερνούν κατά πολύ το χρόνο διέλευσης. Έτσι, δεν μπορεί να αντλείται το πετρέλαιο στον κόλπο του Ορμούς και να έρθει στην Ελλάδα σε λιγότερο από 3 μήνες. Τα πλοία πρέπει να γίνουν νέες συμφωνίες. Πρέπει να επανατοποθετηθούν. Η παραγωγή που έχει διακοπεί πρέπει να επανεκκινήσει. Μια διαδικασία από ανάκαμψη μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έδειξε ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια με μόνιμες ζημιές σε ορισμένες δεξαμενές, εάν τα πηγάδια δεν είχαν τεθεί σε ακινητοποίηση σωστά. Πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως της δίλησης στη Μέση Ανατολή είναι εκτός λειτουργίας, έτσι, και έχουν χάσει το 17% της συγχωρητικότητάς τους. Ο κρίσιμος εξοπλισμός όπως η αεροστρόβιλη έχει συσσωρευτές 2 έως 4 ετών. Ο συνολικός λογαριασμός επισκευής στον κόλπο εκτιμάται, για να επισκευαστούν όλα αυτά και να αρχίσει να ρέει πετρέλαιο, 25 με 58 δισεκατομμύρια δολάρια που θα πέσουν πάνω στις τιμές στην κατανάλωση. Αναγκαστικά θα σταματήσει η ζήτηση. Όταν η προσφορά εξαφανίζεται, η ζήτηση πρέπει να ακολουθεί. Όχι επειδή οι άνθρωποι επιλέγουν να καταναλώνουν λιγότερο, αλλά επειδή είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Πριν από τον πόλεμο, ο ΙΕΑ προέβλεπε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξανόταν κατά 730.000 βαρέλια την ημέρα το 2006. Στην έκθεση του Απριλίου, η πρόβλεψη αυτή έχει αναθεωρηθεί σε συρρήκνωση 80.000 βαρέλια για όλο το 2026. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η παραγωγή πετρελαίου προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Η μεγαλύτερη τριμενιαία πτώση από την εποχή του κορονοϊού. Η Goldman Sachs προβλέπει ακόμη μια απότομη μείωση του δευτέρου τριμήνου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Χωρίς πετρέλαιο, πώς μπορούν τα τρόφιμα, πώς μπορούν τα τρόφιμα να φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ?
1: Δεν μπορούν, και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες.
0: Αυτό το λέει ο Σόρκ. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε όλη την ανάλυση του γιατί είναι μεγάλη, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει προσομοιώσεις, έχει μελετήσει πολλούς μήνες τη ροή του πετρελαίου και λέει ότι σε 8 εβδομάδες από σήμερα θα διάσουν τα ράφια από τα σούπερ μάρκετ και σε 60 μέρες θα έρθει πείνα. Δεν ξέρουμε πόσο θα επαληθευτούν οι προβλέψεις του, έτσι, είναι μόνο προβλέψεις και είναι μετάφραση από την από τα αγγλικά σε μια έκθεση που έχει κάνει ο Μαρκ Σιόρκ στις 9 Μαΐου του 2026 και τώρα έχουμε 27 Μαΐου ήδη.
1: Ναι, και άρα και... μέσα Αυγούστου δηλαδή θα έρθουν οι πρώτες επιπτώσεις σύμφωνα με τα λεγόμενά του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Ωραία.
0: Είναι αναλυτής, μεγάλος αναλυτής.
1: Κατανοητό, αλλά δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
0: Να ολοκληρώσω και πολλοί άλλοι αναλυτές βλέπουν τα ίδια ακριβώς όπως βλέπει ο Σιόρκ. Εμείς περιμένουμε εδώ και δεν μας πληροφορεί η κυβέρνηση για το τι πρόκειται να γίνει. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου Μιτσάρα, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος έκανε μια φοβερή ανάλυση για άλλη μια φορά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μπορούσε να το ολοκληρώσει όλο αυτό. Θα του δώσουμε και άλλο χρόνο, εννοείται, την επόμενη Τετάρτη, 3 και 4 όπως κάθε φορά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ελπίζω να μάθατε πολλά και να μπορέσατε να συνειδητοποιήσετε αυτά τα μηνύματα που ήθελε να περάσει ο Δημήτρης ο Τραπεζικός. Βάλε Τζιμάκο Πανούση για τον νέο Έλληνα. Και τα δέντρα χτίζω με ζωνέτες. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες και πάει λέγοντας. Βάλτο να δώσω να.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει Χαριλάου Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πώς χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
4: Καιρός.
3: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
4: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
10: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
11: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
12: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
11: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα. Κώστα.
12: Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ.
11: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
13: Κάθε φορά
2: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
14: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε, καταχειροκροτούμενος, τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος, που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει Χαριλάου Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς, το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
3: Καιρός.
2: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Ο Μάρκος

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: côté de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και λέω μια μεγάλη καλημέρα στην πρωινή εκδρομή και στο Ράδιο Γάμα με το νέο μου τραγούδι Λιταλιάνο. Σε στίχο.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
10: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
11: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Πόε. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
16: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
15: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
17: Ας ερχόσουν για λίγο
16: μοναχά για ένα βράδυ.
15: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας
18: φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
19: Radio Gamma 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
20: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

chouette, sa taille de ses gueules à la galerie, je pense.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: Ειδήσεις.
1: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση Γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος, που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει Χαριλάου Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς, το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
0: Καιρός.
1: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Άλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Oh, no, they clean the leaves.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Κάθε φορά.
6: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Η δηλητηρία συζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμαλ.
8: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
9: Λήθη versus θύμηση, δοκιμή Πόε. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
10: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
11: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
10: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
12: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
10: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος, που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει Χαριλάου Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς, το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
2: Καιρός.
3: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Μάρκος

0: μετάδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και πεματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
15: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτη και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμαν.
8: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
8: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
10: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
8: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Κάθε φορά.
12: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
11: Κάθε φορά.
12: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
13: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
14: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
0: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ στην πλατεία Θησίου με φόντο την Ακρόπολη σε πάνω από 5.000 κόσμο μέσα από ένα ποιοτικά εφάνταστο βίντεο που εντυπωσίασε όχι μόνο τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν από τηλεοράσεως τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση Γιορτή της Δημοκρατίας που οργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά την αλλαγή της πολιτικής, τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ περιγράφοντας το όραμά του για τη νέα διακυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: «Στη χώρα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας, χρειαζόμαστε πηξίδα για μια νέα Ελλάδα, χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση». Απευθυνόμενος στον κόσμο, επεσήμανε πως δεν είμαστε εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά για να αλλάξουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα, σηκώνοντας ψηλά το εγχειρίδιο της ιδρυτικής διακήρυξης, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς». Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε καταχειροκροτούμενος τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου κόμματος, που είναι: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σκληρή ήταν η αντίδραση του Πασόκ για το νέο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, υποστηρίζει χαριλά ο Τρικούπη, που αναρωτιέται γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες. Χθες πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview εμφάνιζε το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού. Πρώτο βέβαια, με μεγάλη διαφορά, εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αγανάκτηση και απογοήτευση στους πατρινούς προκάλεσαν οι καταστροφές των πάρκων με τριαντάφυλλα που είχαν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στα δημοτικά φυτώρια και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στα Ψηλαλόνια. Δυστυχώς, το θαύμα κράτησε μόλις 3-24 ώρα, καθώς από το Σάββατο άρχισε η καταστροφή. Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλές, μερικές τις έκλεψαν, κατέστρεψαν τα παρτέρια και πάτησαν όλα τα άνθη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
0: Καιρός.
1: Λίγα σύννεφα, ηλιοφάνεια αλλά και βροχές μετά τις 6 το απόγευμα συνθέτουν τον καιρό σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα
0: που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Στεριοπούλου.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Κάθε φορά...
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που... Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
11: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
12: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
11: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
13: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
11: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
9: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Μην αφήσεις τη μνήμη.
14: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας.
15: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 26

0: 210 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
4: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Μην αφήσεις τη μία.
5: Κάθε φορά.
6: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Άνιμα.
8: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
8: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
10: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
8: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

de La Musique Magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Διόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό,

0: ώρα είναι 10:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
3: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
2: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
4: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
2: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Κάθε φορά
6: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
5: Κάθε φορά
6: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις τη μνήμη να
9: χάσει. Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
9: Αχαΐα,
10: Ηλία,
9: Ετωλοακαρνανία
10: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Τι με τι και τι λέμε. Je sais, tu dis vrai, et pourtant...

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.